Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, Web Radio.

together.

Καλημέρα σε όλες και όλους. Εδώ είμαστε, ΕΟΚ Web Radio, 9 λεπτά μετά τις 12, 22 Σεπτεμβρίου του 2026. Ξεκινά ένα ακόμη «Άκου τι έκανες». Πίσω από τα μικρόφωνα η Αθηνά Πατρινού και ο Κώστας Ζαφύρης, στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής ο Δημήτρης Μελίσης και ο Γιώργος Τσιβγενίδης. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 2.

Λοιπόν. Καλησπέρα και από μένα. Να πούμε λοιπόν και τα αποτελέσματα τα οποία πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή στο κύπελο Ελλάδος. Ήταν η δεύτερη φάση, η πρώτη αγωνιστική. Πεύκη Κρόνος Αγίου Δημητρίου 64-79, Αθηναϊκός Πανελλήνιος 70-85, Καρδίτσα Χάνθ 78-82, Παλαιόφαλιρο Προμηθέας 85-82 και χθες ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα με την αναμέτρηση του Sporting με τη Χαλκίδα, με την Χαλκίδα με τους φιλοξενούμενους να επικρατούν με 66-57 του Sporting, έχοντας ως πρώτο σκόρερ τον Καλανιώτη και τον Γιώργο Μιχαλό, οι οποίοι σημείωσαν ο καθένας από 16 πόντους.

Έτσι λοιπόν, μετά το πέρας της πρώτης αγωνιστικής της δεύτερης φάσης, συνεχίζουμε με την δεύτερη αγωνιστική, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε δύο δόσεις, 23 του μηνός αύριο Τετάρτη και την 5η 24 Σεπτεμβρίου. Να ξεκινήσουμε με τους αγώνες της αυριανής ημέρας. Έχουμε Πανελλήνιος Πανιόνια στις 6:30, Κρόνος BC Πλάσης Μέγαρα στις 7, στις 6 παρατέταρτο Χάνθ Αναγέννηση, στις 5 Κόρυβος Γασκομοτηνή και στις 5 επίσης Ιωνικός Ιωνίας Πρωτέας Βούλας. Στις 24 του μήνα το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με το παιχνίδι του Παλαιού Φαλήρου με τον Γλαύκο, το οποίο θα ξεκινήσει στις 6, ενώ σε εκκρεμότητα βρίσκεται ο αγώνας του Ιωνικού Νικαίας με τον... ο οποίος θα έχει αντίπαλο την ΑΓΕΧ.

Όλα τα παιχνίδια μπορείτε να μπείτε και να τα δείτε διαδικτυακά από το YouTube της ΕΟΚ. Μπορείτε επίσης, αν θέλετε να δείτε πρώτα το πρόγραμμα ή να είναι ακόμα πιο εύκολο για εσάς, να μπείτε στο basket.gr, στο site της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, να πατήσετε το κλικ και απευθείας να συνδεθείτε από εκεί σε όποιο παιχνίδι σας ενδιαφέρεται να παρακολουθήσετε.

0: Λοιπόν, μιλήσαμε για το κύπελο και εκεί θα σταθούμε, καθότι αυτή η διοργάνωση βρίσκεται σε εξέλιξη. Θα μιλήσουμε και θα ασχοληθούμε με μια ομάδα η οποία έχει ξεκινήσει πολύ δυνατά στο κύπελο. Την τελευταία, προχθές μάλλον, επικράτησε της Ακαδημίας Καρδίτσας με 82-78 και αναφέρομαι στη Χάνθ, ενώ μπροστά της έχει ακόμα μια πολύ σημαντική και σπουδαία αναμέτρηση, καθώς αύριο υποδέχεται την αναγέννηση Αρκαλοχωρίου. Μαζί μας λοιπόν, για να μας μιλήσει για αυτά τα παιχνίδια αλλά και για άλλα πολλά, έχουμε τον προπονητή, τον coach Κάρα Πιπερίδη. Καλησπέρα, coach.
1: Γεια σου, coach.
0: Τον ακούμε.
2: Παιδιά και σε όλους τους αθλητές και σε όλες τις ομάδες φυσικά.
1: Να είσαι καλά, coach.
0: Coach, να ξεκινήσουμε λοιπόν πρώτα με τις δύο εμφανίσεις που έχει κάνει μέχρι στιγμής η Χάνθ, η οποία έχει δείξει πολύ θετικά στοιχεία, έχει καταφέρει να πάρει δύο νίκες και να συνεχίσει την πορεία της στο κύπελο. Πώς λοιπόν προχωρά η προετοιμασία, όλη αυτή η οργάνωση που υπάρχει μέχρι στιγμής και έχουν έρθει αυτά τα δύο θετικά αποτελέσματα?
2: Εντάξει, η προετοιμασία νομίζω όπως για όλες τις ομάδες έχει τα θετικά της και τα αρνητικά της. Στο θετικό είναι το αποτύπωμα ότι καταφέρνουμε και παίζουμε επίσημα παιχνίδια όπως είναι αυτά του κυπέλλου, το οποίο είναι ένας ιστορικός θεσμός. Παίρνουμε επίσημες αγωνιστικές παραστάσεις, κάτι το οποίο βοηθάνε πάρα πολύ. Από την άλλη, τα προβλήματα των τραυματισμών, ευτυχώς μικροτραυματισμών, είναι στην καθημερινή μας, στην καθημερινότητά μας, και αυτό λίγο δυσχεραίνει το να βρεθούμε εύκολα όλοι και να βάλουμε ακόμα πιο σωστές βάσεις. Παρ' όλα αυτά, ξέρουμε ότι το πρωτάθλημα της National League είναι ένα πολύ μεγάλο πρωτάθλημα. Θα πρέπει να ζήσεις με τέτοιους τραυματισμούς. Οπότε νομίζω σε βάθος χρόνου αυτού του είδους η προετοιμασία θα έχει ένα σημαντικό θετικό αποτύπωμα.
0: Coach, πώς είναι αυτή τη στιγμή η ομάδα, δηλαδή... Έχεις προλάβει να εντάξεις αυτά που θέλεις, έχουν φανεί μέσα στο γήπεδο, γιατί μιλάμε για δύο σημαντικά αποτελέσματα, ναι, απέναντι, ναι, σε δυνατές ομάδες, δεν είναι...
2: Φυσικά. Mm-hmm. Νομίζω στο τελευταίο μάτς βγάλαμε αρκετά από αυτά που ήθελα να δούμε. Το κακό μας τελευταίο πεντάλεπτο δυστυχώς αμαύρωσε όλη την καλή μας εικόνα στα 35 λεπτά, κάτι το οποίο είναι κάτι το οποίο με προβληματίζει ιδιαίτερος. Παρ' όλα αυτά όμως δεν μπορώ να παραβλέψω την προσπάθεια των παικτών και τις συνεργασίες που βγάλαμε τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση το πρώτο 35 λεπτό, και νομίζω είναι ένα θετικό στοιχείο για το πόσο τα παιδιά έχουν εμπεδώσει αυτό που θέλω εγώ να βάλω στη φιλοσοφία. Νομίζω ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Ο ξένος μας, ο Κορτέζο Μόσλι, έχει εκκληματιστεί σε αρκετά μεγάλο βαθμό.
0: Φαίνεται, να πούμε ότι έβαλε 31 πόντους.
2: Έβαλε 31 πόντους με συγκεκριμένες προσπάθειες, με δημιουργικό παιχνίδι, όχι μόνο εκτελεστικό, και σύν το γεγονός ότι είναι ένα πάρα πολύ θετικό παιδί ως χαρακτήρας και κάτι το οποίο βοηθάει και την ομαλή ένταξη του ίδιου τόσο στην Ελλάδα όσο και στην ομάδα σκάου.
1: Κότς, επειδή αναφέρθηκε στο πρωτάθλημα της National League 1, το οποίο όντως κρύβει πολλές παγίδες, υπάρχουν σε αυτό αρκετές καλές ομάδες, πώς βλέπεις την Χάνθ να στέκεται σε αυτή την κατηγορία και πώς κρίνεις τον όμιλο στον οποίο βρίσκεστε?
2: Νομίζω ότι θα είναι ένα πολύ, πολύ δυνατό πρωτάθλημα σε σχέση με τα τελευταία χρόνια. Συν το γεγονός ότι από ό,τι διαβάζουμε και από ό,τι ακούμε, οι ξένοι που έχουν στελεχώσει τις ομάδες είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο. Νομίζω πρέπει να είσαι προσεκτικός σε κάθε αγωνιστική, σε κάθε βήμα. Θα είναι ένα πάρα πολύ αντικονιστικό πρωτάθλημα. Δεν θα έχει ομάδες οι οποίες θα εγκαταλείψουν την κούρσα της παραμονής ή της διεκδίκησης μιας με υψηλότερες θέσεις εύκολα, και νομίζω ιδιαίτερα εκτός έδρας η προσοχή πρέπει να είναι διπλάσιο μεγέθους από αυτό που ίσχυε τα προηγούμενα χρόνια.
1: Η Χάνθ προς τα που κοιτάζει?
2: Η Χάνθ έχει πολλούς στόχους. Πρώτα θέλει να είναι ανταγωνιστική. Δεύτερον, θέλει να στηρίξει τη νέα παιδιά. Τρίτον, θέλει να ενσωματώσει μέσα αυτή τη διαδικασία για τα οποία στελεχώνουν την εφηβική και την παιδική ομάδα, έτσι ώστε τα επόμενα χρόνια και να κατέβει πολύ πιο πολύ το ηλικιακό μεσόρος που είναι ήδη χαμηλός, αλλά και να εντάξει δικά της παιδιά με πρωταγωνιστικό ρόλο τα επόμενα χρόνια στις κατηγορίες που θα αγωνίζεται.
0: Όσον αφορά το πρωτάθλημα.
2: Το πρωτάθλημα, όπως είπα και πριν, θα είναι πάρα πολύ ψηλό. Με πολλές ομάδες οι οποίες έχουν επενδύσει και δείχνουν την δυναμική τους και τη θέλησή τους για να ανεβούν κατηγορία. Παρ' όλα αυτά, εμπειρικά, κάθε φορά κρύβονται εκπλήξεις.
0: Εγώ δεν μπορώ να διακρίνω κάποιο ξεκάθαρο φαβόρι βλέποντας τις ομάδες.
1: Να μας πει ο coach ποιος ξεχωρίζει.
0: Εννοείται. Εκεί ήταν, πήγαινε πάσα.
2: Νομίζω η ομάδα της Χαλκιδικής, τα Διαβατά, η Ελευθερούπολη, η Καρδίτσα, η Γέφυρα θα είναι οι ομάδες οι οποίες θα έχουν μια ιδιαίτερη ισχυρή παρουσία.
0: Οι περισσότερες είναι και από αυτές που ανέφερες, coach, ομάδες που σταθερά έχουν ισχυρή παρουσία.
2: Ναι, που έχουν σταθερά, ναι. Εννοείται που σταθερά. Οπότε νομίζω αυτές οι ομάδες και πολύ πιθανόν και κάποιες άλλες να δείξουν τη δυναμική τους σε όλη τη διάρκεια του προαθλήματος.
1: Βέβαια, γιατί συνήθως ξεπετάγονται και καμιά δύο που δεν τις περιμένετε.
2: Αυτό εννοώ. Αυτό είπα και πριν, ότι πολλές φορές μέσα εμπειρικά υπάρχουν κάποιες ομάδες οι οποίες δίνουν τρομερή ομοιογένεια και εκεί που δεν τις περιμένεις αποκτούν ένα πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλη τη διάρκεια του προαθλήματος.
0: Coach, να πάμε λίγο και στο παιχνίδι το οποίο έχετε αύριο μπροστά σας. Ένας αντίπαλος ο οποίος αγωνίζεται σε μεγαλύτερη κατηγορία, έχει ενισχυθεί ιδιαίτερα η αναγέννηση Αρκανών Χωρίου. Τι να περιμένουμε να δούμε, τι έχετε δει το σκάουτινγκ μέχρι στιγμής?
2: Εντάξει, παίζουμε με μια ομάδα η οποία είναι πραγματικά σε πολύ ψηλό επίπεδο. Για μας είναι ένα πάρα πολύ δυνατό test drive, γιατί σε 10 περίπου ημέρες περιμένουμε και όχι σε 10, σε 2 εβδομάδες περίπου ξεκινάει και το πρωτάθλημα. Νομίζω θα μετρήσουμε επίσης όλες τις δυνάμεις μας, αν και έχουμε κάποιες ελλείψεις. Παρ' όλα αυτά όμως δεν πρέπει να μείνουμε σε αυτό το κομμάτι. Το περιμένουμε με ανυπομονησία. Πραγματικά θέλουμε να μετρήσουμε τις δυνάμεις μας με ένα αντίπαλο ο οποίος νομίζω θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην Elite League και πραγματικά θα είναι, όπως το είπα και πριν, ένα πολύ δυνατό test drive για μας.
0: Coach, το roster της ομάδας έχει ολοκληρωθεί?
2: Το roster, ναι, έχει ολοκληρωθεί σε όλο το μήκος και το εύρος εδώ και πάρα πολύ καιρό και αυτό που σχεδιάζουμε είναι η ένταξη των μικρότερων αθλητών σε ηλικία να ενταχθούν σιγά σιγά με την ομάδα της, την ανδρική ομάδα της ΧΑΠ. Σε αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ και η συμμετοχή της ομάδας στην Άντρη 21.
0: Coach, όπως μας ανέφερες, άλλωστε θέλει η ομάδα, θέλει η Χάνθ να εντάξει τα νέα παιδιά, υπολογίζει σε αυτά.
2: Υπολογίζει και νομίζω αυτός είναι και ο βασικός μας σκοπός.
0: Υπέροχα. Coach, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσουν στη συντροφιά μας, να σας ευχηθούμε τα καλύτερα, να έχετε υγεία, πολύ υγεία και φυσικά κάθε επιτυχία σε κάθε πλάνο και σε κάθε στόχο σας.
2: Εύχομαι και σε εσάς κάθε προσωπική επιτυχία και στους δυο σας και υγεία σε όλες τις ομάδες.
0: Να είστε καλά, Coach.
1: Καλό μεσημέρι.

0: Εδώ είμαστε, δεν σας έχουμε αφήσει για την δεύτερη ώρα αυτής εδώ της εκπομπής. Κώστας Ζαφίρης, Αθηνά Πατρινού, ΕΟΚ Web Radio. Μη γελάτε.
1: Άκου τι έκανες.
0: Άκου τι έκανες. Εντάξει, είμαστε πολύ εδώ, συζητάμε και ευτυχώς δεν ακούτε, η αλήθεια να πω. ΕΟΚ Web Radio, papakibasket.gr είναι το email του ραδιοφώνου και live24.gr είναι η πλατφόρμα η οποία μας ακούτε και μέσω αυτής μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

0: Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι σιγά σιγά έχει ξεκινήσει αντίστροφη μέτρηση και για το πρώτο τζάμπολ στην Ευρωλίγκα. Το περιμένουμε πώς και πώς, είναι η αλήθεια. Την Πέμπτη, με τη διεξαγωγή 7 αναμετρήσεων, την Παρασκευή κλείνει το πρόγραμμα της πρώτης τροφής με 3 μάτς. Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός δοκιμάζονται την Πέμπτη. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Παρή, ο Ολυμπιακός ταξιδεύει στη Βιτόρια, ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός ταξιδεύει στη Βιτόρια για το μάτς με την Μπασκόνια. Εντάξει, λογική λέει ότι τόσο οι Ερυθρόλευκοι όσο και οι Πράσινοι θα μπουν με το δεξί σε αυτόν τον νέο μαραθώνιο των 38 αγωνιστικών. Κάναμε χθες με τον Λεωνίδα τον Πιστιώλη έτσι μία μίνι ανάλυση του τι περιμένουμε να δούμε στην κανονική σεζόν της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής οργάνωσης. Την ίδια ώρα Μακάμπι και Χάπολ Τελαβίβ ψάχνουν το σπίτι που θα τους φιλοξενήσει για άγνωστο χρονικό διάστημα στην εκκίνηση της EuroLeague, και αυτό γιατί τα μάτς δεν θα γίνονται στο Ισραήλ. Η Μακάμπι από την Σερβία μετακομίζει στην Κύπρο, όπως όλα δείχνουν αυτό έχει κλειδώσει. Θα αγωνίζεται στην Κύπρο ή στην Λευκωσία ή στη Λεμεσό. Αυτό που απομένει να μάθουμε σε ποιο από τα δύο γήπεδα, δηλαδή το Σπύρος Κυπριανού ή το Τάσος Παπαδόπουλος, αυτά τα δύο είναι τα επικρατέστερα σε αυτές τις δύο πόλεις. Την ίδια ώρα η Χάπελ Τελαβίβ περιμένουμε και από την ομάδα του Δημητριτού να πληροφορηθούμε πού θα δίνει τα εντός έδρας παιχνίδια της. Όπως είπαμε χθες, κλιμάκιο της EuroLeague θα πάει τις ερχόμενες ημέρες στο Ισραήλ για να δει σε τι κατάσταση βρίσκονται τα πράγματα, για να ζυγίσει την κατάσταση και να δει και πότε θα ανάψει το πράσινο φως για την Μακάμπι και τη Χάπολ για τα εντός έδρας παιχνίδια της. Την ίδια στιγμή περιμένουμε, όπως είπα πριν, το πρώτο τζάμπολ. Αναμένεται μια πολύ δυνατή και σκληρή κανονική regular season. Είναι αρκετές οι ομάδες που μπορούν να χτυπήσουν την πόρτα της πρώτης δεκάδας. Είναι συγκεκριμένες οι ομάδες, τουλάχιστον στα δικά μου μάτια, εκείνες που μπορούν να βρεθούν στις πρώτες έξι θέσεις που δίνουν και το απευθείας εισιτήριο για τα play-off. Εντάξει, σε κάθε περίπτωση μετράει και το πώς κυλούν τα πράγματα και στο ιατρικό δελτίο των ομάδων. Ευχή όλων είναι να μην υπάρξουν πάλι τραυματισμοί και όλες οι ομάδες με τα όπλα που διαθέτουν να κάνουν την προσπάθειά τους. Εντάξει, σίγουρα η Ζαλγκίρης είναι μια ομάδα που μπορεί να κάνει το κάτι παραπάνω τη φετινή σεζόν. Έχει ενισχυθεί σε όλες τις θέσεις, πήρε και τον Βαλαντσιούνας, είχαμε και την επιστροφή του Γκριγκόνης, κράτησε τον Γκος, έτσι, υπάρχει ο Μαοντολό, γενικώς ο Τουμπέλης, ο Σλίβα, γενικώς ένα μεγαλύτερο πλέον το rotation που έχει στη διάθεση του Τόμας Ματσιούλης, και σίγουρα έχει ανοίξει η όρεξη των Λιθουανών τουλάχιστον για μία θέση στην πρώτη εξάδα, να μην εμπλακούν δηλαδή στην βάσανο των play-in, από τα οποία προκύπτουν τα δύο τελευταία εισιτήρια των play-off. Γενικώς υπάρχουν ομάδες που τις περιμένουμε να τις δούμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, εκτός από τις δικές μας, που τις γνωρίζουμε φυσικά πολύ καλύτερα και γνωρίζουμε το πόσο υψηλό ταβάνι έχουν, τόσο ο Ολυμπιακός όσο και ο Παναθηναϊκός. Όπως επίσης Αθηνά, περιμένουμε και την ερχόμενη εβδομάδα το τζάμπολ του σούπερ ανταγωνιστικού EuroCup, με τον ΠΑΟΚ και τον Άρη να βρίσκονται στην κορυφή των Power Rankings. Έτσι. Όμως δεν είναι...
1: Πρώτος είναι ο ΠΑΟΚ, να πούμε. Δεύτερος είναι ο Άρης. Ναι. Στην τρίτη θέση είναι η Μπαχτσασακίρ, ενώ την τετράδα της πληρώνει η Χάπολ Ιερουσαλήμ.
0: Αυτή ακριβώς είναι η... Είναι σωστό αυτή η σειρά, υπό την έννοια, εντάξει, τώρα μπορεί κάποιος να βάλει την Χάπολ Ιερουσαλήμ πιο ψηλά ή την Μπαχτσισχή πιο ψηλά, τέλος πάντων αυτή είναι η τετράδα που αναμένεται να ξεχωρίσει. και όντως περιμένουμε ένα πολύ δυνατό EuroCup και φυσικά...
1: όχι τόσο δυνατό, όσο πολύ ενδιαφέρον από ελληνικής πλευράς, γιατί νομίζω ότι λόγω της αυξημένης... των αυξημένων budget, των προσδοκιών. Εντάξει, το αυξημένο budget έχει γίνει γιατί έχουν και υψηλές προσδοκίες αυτές οι ομάδες. Των υψηλών προσδοκιών που έχουν αυτές οι δύο ομάδες, νομίζω ότι θα είναι και πολύ ενδιαφέρον από ελληνικής πλευράς αυτή τη φορά το EuroCup.
0: Βασικά τα roster που έχουν.
1: Νομίζω ότι πλέον πολύ περισσότερος κόσμος θα παρακολουθεί EuroCup φέτος από ό,τι μέχρι
0: πριν. Βέβαια, βέβαια. Σε σχέση με τα τελευταία χρόνια και περιμένουμε. Και τις εγχώριες διοργανώσεις, ξεκινάει και το πρωτάθλημα,
1: μπαίνουμε σε σειρά, αυτό θες να
0: πεις. Ναι, και μπαίνουμε σε σειρά, αυτό περιμέναμε πώς και πώς, να ξεκινήσει η δράση επίσημη και το ευχάριστο είναι ότι όλο και περισσότερες ομάδες, τουλάχιστον για το ελληνικό πρωτάθλημα, έτσι, έχουν ενισχυθεί, εκτός από Άρη και ΠΑΟΚ, περιμένουμε και την ΑΕΚ, ενώ και όλες οι ομάδες έχουν βάλει τις πινελιές τους. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι θα έχουμε 10 ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, έτσι. Οπότε σχεδόν κάθε μέρα Αθηνά θα έχουμε και κάτι να δούμε. Λοιπόν,
1: να πούμε και
0: αν και τη Δευτέρα μπορεί να έχει GBL ματσάκια. Λοιπόν, οπότε θα ξεκινάμε από Δευτέρα και θα τελειώνουμε Κυριακή.
1: Δεν θα τελειώνουμε.
0: Δεν θα τελειώνουμε ποτέ.
1: Είναι συνέχεια. Λούπα. Κάθε φορά και καινούριο παιχνίδι. Εντάξει, καιρός ήταν νομίζω λίγο το μπάσκετ να πάρει τα πάνω του ξανά στα ελληνικά δρόμενα. Να πούμε και κάτι ακόμα σε σχέση με την Μακάμπη, η οποία φαίνεται να κλειδώνει η μεταγραφή της από Σερβία και να μετακομίζει στην Κύπρο για τα παιχνίδια της EuroLeague. Το σενάριο πλέον είναι πιο επικρατέστερο από ποτέ.
0: Ναι. Λοιπόν, ναι, ωραία. Άλλο, δεν ξέρω, έχεις κάποια πινελιά άλλη να βάλεις. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι ακολουθεί το άμεσο ριπλέο, που εκεί θα υποθούν και οι προτιμήσεις των GM των ομάδων και όλα αυτά που έχουν ψηφίσει για
1: την Εντάξει, είναι δίδυμο φωτιά.
0: Οπότε,
1: το επόμενο.
0: Ναι, να μην τα πούμε εμείς από τώρα. Λοιπόν, να τα πούνε αναλυτικά τα παιδιά, ο Μενέλος και ο Γιάννης.
1: Μενέλας Οβιαστιάδης, Γιάννης Λαμπύρης, 2 με 4 στο άμεσο replay, το μαγκαζίνο του ραδιοφώνου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης. Να υπενθυμίσω για όσους δεν μας ακούσατε ότι αύριο έχουμε κύπελο Ελλάδας, είναι τα περισσότερα παιχνίδια αύριο και ένα στις 24. Μπορείτε να μπείτε στο basket.gr να δείτε το πρόγραμμα, όλα τα παιχνίδια είναι στο YouTube, εύκολα μπορείτε να βρείτε τα link από εκεί για να παρακολουθήσετε όσα παιχνίδια ή ένα παιχνίδι από αυτά που σας ενδιαφέρουν. Καλό είναι να στηρίζουμε και αυτές τις προσπάθειες.
0: Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια οι αριθμοί στο YouTube έχουν ανέβει πάρα πολύ. Δηλαδή μπαίνει σε κάθε match, Elite League, έναν ή δύο και βλέπεις ότι υπάρχει πολλοί κόσμος που τα παρακολουθεί μέσω YouTube.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή είναι λύση μεγάλη αυτό για
1: κόσμο. Να σου πω κάτι. Νομίζω ότι τώρα το βλέπει ο περισσότερος κόσμος. Δηλαδή παλιά, όσοι πηγαίναμε παλιά στα γήπεδα, το βλέπαμε ότι έχει κόσμο. Δηλαδή υπήρχαν παραδοσιακά γήπεδα τα οποία ήταν γεμάτα πάντα.
0: Και έμενε και κόσμος απ' έξω.
1: Ακριβώς. Απλά τώρα λόγω του YouTube νομίζω ότι είναι πολύ και πιο εύκολο για ακόμα περισσότερο κόσμο να διαπιστώσει πόση πέραση συσσαγωγικά έχουν αυτά τα παιχνίδια και αυτές οι κατηγορίες.
0: Λοιπόν. Αθηνά Πατρινού και Κώστας Αφέρης βρίσκονταν πίσω από τα μικρόφωνα του ΕΟΚ Web Radio για τις προηγούμενες δύο ώρες. Ο Δημήτρης Μελίσης, ο Γιώργος Τσιβιενίδης στην δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής, οι οποίοι φυσικά παραμένουν στο πόστο τους. Αυτά από εμάς.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλό μεσημέρι σε όλους και όλους.
1: Γεια σας.

0: Χαίρετε, καλό μεσημέρι. Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου και Γιάννη, σήκωσε μανίκια, είσαι έτοιμος. Χαμός, έτσι μπαίνουμε. Εντάξει, επίσημα μάτς έχουν αρχίσει.
1: Ναι.
0: Είδαμε λίγο.
1: Αλλά μπαίνουμε
0: πια. Πήραμε, γιατί και τα τουρνουά, ακόμα που τα τελευταία ήταν επίπεδο επίσημο και βάλε αγώνων. Αλλά πλέον είμαστε και λίγα 24 ώρα πριν αρχίσει η Ευρωλίγκα. Μπαίνουμε σε Eurocup την άλλη εβδομάδα, ελληνικό πρωτάθλημα GBL και μάλλον ελληνικά πρωταθλήματα όλα. Το κύπελο συνεχίζει να εξελίσσεται με πολύ ωραία παιχνίδια.
1: Και με ιστορικό μάτς Πανιωνίου Πανελληνίου, άλλο που δεν είναι ντέρμπι.
0: Επίσης είχε ωραία, πολύ ωραίο σκηνικό χθες στα Πατήσια, πολύ κόσμο. Θα μιλήσουμε λίγο και γι' αυτό. Είμαστε εδώ στο EOC Web Radio, είναι το άμεσο replay, το καθημερινό ενημερωτικό μαγκαζίνο, 2 με 4 κάθε μεσημέρι με όλη την ειδησιογραφία. Είναι ο Γιάννης Λαμπύρης και ο Μενέλαος Σεβαστιάδης στα μικρόφωνα, όπως πάντα στην πολύτιμη συνδρομή, με την πολύτιμη συνδρομή του στην υποστήριξη της εκπομπής ο Δημήτρης Μελίσσης με τον Γιώργο Τσιβγενίδη. Και έχουμε πολλά να πούμε, θα πάμε καλώς εχόντων των πραγμάτων μέχρι το Ντουμπάι, εκεί που πήγαν για το Super Cup, αλλά κάποιος έμεινε, ενώ είναι ο Διαμαντής ο Παναγιωτόπουλος. Υπάρχει μια υποχρέωση ομάδας, λογικά θα προλάβουμε να μας πει από πρώτο χέρι και τι είδε, τι εκτιμάει, αλλά και τι γίνεται στην ομάδα που, αν μη τι άλλο, δείχνει φιλοδοξία έτσι, και φέτος. Θα πάμε μέχρι τη Λευκάδα, μια χθεσινή μεταγραφή, μια από τις τελευταίες, ο Τηλέμαχος Βυσσαρίου. Θα δούμε το πρόγραμμα και γενικά έχουμε πάρα πολλά ενδιαφέροντα να πούμε και σήμερα μέχρι τις 4.

0: Είδες και Γιάννη μου Super Cup, είδες καθόλου?
1: Είδα Super Cup όλο, είδα και λίγο ο Παύλος Γιαννακόπουλος, λέω, ναι. ένας φίλαθλος του μπάσκετ. Βλέποντας αυτά δύο τουρνουά, νομίζω ανυπομονεί να ξεκινήσει η σεζόν. Δηλαδή εντάξει. Ήταν για τόσο νωρίς, ναι. Πιστεύω ήταν πάρα πολύ καλό το θέμα.
0: Εντάξει, με εμφανίσαν τέλειες όλες οι ομάδες, αλλά φαντάσου όταν μειώσουν τις ατέλειες.
1: Δηλαδή,
0: ναι, αυτό λέω.
1: Έβλεπα τη Φενέρ κάποια στιγμή και κοιτάω όπως πάει στον πάγκο, γιατί ξέρεις, το ξεχνάμε. Και έχει το Λάρκιν στον πάγκο,
0: χειροκροτήσει
1: ο Λάρκιν.
0: Ναι.
1: Παναθηναϊκός είναι χωρίς το Χέις Ντέιβις, τον Άν Ολυμπιακό. Έπαιξε χωρίς με Λουτίνοφ, με το Βεζέκοφ ανέτοιμο. Η κύριε Άλλη έχει τα προβλήματά της. Δηλαδή, αυτό που λες ότι όταν είναι η ομάδα. Δηλαδή, να πούμε ότι είναι στο 70% οι ομάδες. Φαντάζομαι να.
0: Εγώ περιμένω με αγωνία, βέβαια, γιατί εντάξει, αυτού που λες λίγο πολύ, όλου περιμένουν με αγωνία τα δύο πρώτα εντός έδρας μάτς, ένα του Πάου και ένα του Άρη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το τι θα γίνει εκεί
1: μα
0: πέρα.
1: Μα βάζω και αυτού μαζί. Βάζω ναι, και τον Πάου. Ναι. Όταν ο Πάου είναι κάτι παρτίζα.
0: Καταρχάς και οι δύο αυτοί στα φιλικά δείξαν ότι ανταγωνίζονται στα ίσια ομάδες Ευρωλίγκας. Θα είχαν θέση.
1: Εγώ δεν λέω δεν θα μπαίνανε αυτό. Δεν θα μπαίνανε Final Four. Θες να πω ότι μπορεί να μην μπαίνανε ούτε playoff. Δεν θα ήταν στη 12άδα, στη 14άδα.
0: Ναι, κάποιες πάντως που υπάρχουν χωρίς λόγο.
1: Και έχει φύγει Άλμπα. Αν ήταν και Άλμπα μέσα ακόμα, θα το λέγαμε.
0: Η οποία Ευρωλίγκα λέγονται Ευρωλίγκα μένει πια λιγότερο, όχι λιγότερο από 48 ώρες, περισσότερο όπως λέει η αντίστροφη μέτρηση, 2 μέρες, 4 ώρες και 44 λεπτά. Τα δύο πρώτα τζάμπολ είναι στη Σόφια και στο Ντουμπάι. Έτσι, η Ντουμπάι με τη Ρεάλ και η Χάπολ Τελαβίβ με την έδρα τη Σόφια.
1: Η Χάπολ μένει, ενώ η Μακάμπι πάει Κύπρο από ό,τι όλα δείχνουν.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, είναι πολύ κοντά. Η Χάπολ με την Μπάγερν, η πρεμιέρα που έχει ακόμα Ερυθρός Αστέρας Ζάλγκυρης. Παναθηναϊκός Παρί, το πρώτο μεγάλο εντός έδρας μάτς για την ελληνική συμμετοχή της Ευρωλίγκας, 9 και 4 το βράδυ της Πέμπτης. Μπαρτσελώνα Εφές, ο Ολυμπιακός πάει στη Βασκόνια να παίξει εκεί πέρα και η Βιλερμπάν με τη Μακάμπη. Και Παρασκευή έχει τρία μάτς, Μπεσίκτας, μια από τις νέες εισόδους, με Βαλένθια, Φενέρ Μπαχτσέ. Κάτι και τη Βαλένθια, τη λες και νέα είσοδο, τόσο ριζικά ανανεωμένο που σαν το ρόστερ, έτσι. Φενέρ Μπαχτσέ Βίρτους και Παρτιζάν Αρμάνι. Αυτά είναι τα μάτια της πρεμιέρας και μπαίνουμε κατευθείαν με διπλή αγωνιστική την άλλη εβδομάδα.
1: Ναι. Και υπάρχει ένα παράδοξο που να το εξηγήσουμε λίγο στον κόσμο που ίσως να μην είναι ενημερωμένος, παρότι πια ο κόσμος μπαίνει, βλέπει, οι περισσότεροι το γνωρίζουν. Ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει με 6 στα 8 μάτς εκτός έδρας, δηλαδή στα πρώτα 8 παίζει 6 εκτός έδρας και ο Παναθηναϊκός με 7 στα 8 εντός. Αυτό δεν είναι ότι έτυχε κλήρωση, δεν είναι κάποια κλήρωση, είναι ορισμός, γιατί ο Ολυμπιακός είχε ζητήσει να παίξει κάποια αρκετά εκτός έδρας λόγω των εργασιών στο ΣΕΦ και ο Παναθηναϊκός για να ισοβαθμίσει λίγο και για το τηλεοπτικό πάροχο τα παιχνίδια, να έχει κάποια παιχνίδια εντός, θα παίξει. Και ξέρεις, αυτό λέγαμε ότι. Έγραφα και εγώ ένα σχόλιο πάνω σε αυτό. Ότι είναι δίκοπο μαχαίρι για την επιδημία. Αν ξεκινήσουμε με τον Παναθηναϊκό που είναι εντός, μπορεί να κάνεις ένα τρομερό σερί.
0: Ναι.
1: Αν πάρεις όλα τα μάτσα, να πας ένα 7-1 και ξεκινάς, μπαίνεις στη θέση του οδηγού με το καλησπέρα. Αν όμως σου στραβώσουν δύο παιχνίδια, γιατί έχει μέσα και τη Χάποελ, έχει μέσα και την Φενέρ Μπαχτσέ, έχει και δύσκολα παιχνίδια μέσα από την οκτάδα, τα 7 που είναι μέσα. Γυρίζει όπως και ο Ολυμπιακός το ίδιο, ότι αν σε αυτά τα 6 δεν κάνει 3 με 4 νίκες ή κάνει 1-2 νίκες,
0: όσο νωρίς και να είναι το αποτέλεσμα βαραίνει όταν κοιτάς το πίνακα.
1: Δεν κρίνεται τίποτα, είναι δεδομένο, αλλά φτιάχνει μια ψυχολογία, φτιάχνει μια κατάσταση.
0: Για να δούμε, θα έχει τεράστιο ενδιαφέρον των πραγμάτων. Σίγουρα είναι πολύ μεγάλος ο δρόμος για να καλύψεις ή και πιθανώς να κάνεις δυνατές αρχές και στην πορεία να έρθει μια κοιλιά. Απλά ξέρεις, άμα επειδή την κοιλιά θα την κάνουν όλοι και πάρα πολλοί την προγραμματίζουν κιόλας, αν κάνεις μια δυνατή κίνηση μπορεί να φτιάξεις πιο εύκολα τον προγραμματισμό σου.
1: Λίπος για το χειμώνα.
0: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, θα πούμε πολλά με το καλό και με τον coach το Διαμαντή, αλλά γενικά θα αναλύσουμε το πρόγραμμα. Πριν αρχίσει η Ευρωλίγκα, φτάνουμε στο πολύ κοντά με το φινάλε της πρώτης φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας. Είμαστε αύριο και μεθαύριο θα γίνει μια αγωνιστική πριν να βγει το Final Four του UNICEF Trophy. Υπάρχουν τα παιχνίδια αύριο ξεκινώντας Τετάρτη, τα οποία το ΕΟΚΟ Εμπρέντιο θα ενημερώνει με απευθείας την εκπομπή. Αύριο έχουμε λοιπόν το ιστορικό μάτς που έλεγε σε 6,5 ώρα στο γήπεδο του Πανελλήνιου, Πανελλήνιος Πανιώνιος. Στις 7 Κρόνος Μέγαρα στο νέο κλειστό Αγίου Δημητρίου. Στις 6 παρατέταρτο Χάνθ Αναγέννηση. Στις 5 στην Ήλιδα Κόρυβος Κομωτινή. Και στις 5 επίσης στη Θεσσαλονίκη ο Ιωνικός Ιωνίας με τον Πρωτέα Βούλας. Και υπάρχουν και δύο παιχνίδια την Πέμπτη. 5 ώρα το Φάλιρο με το Γλάφκο Εύσπερο. Το Φάλιρο το οποίο κάνει μια εντυπωσιακή παρουσία για την ώρα. Με τον Χρήστο Χαρίση προπονητή, παλιός διεθνής παίχτης. Και στις 7 η ώρα... Στο Πλάτωνα την Πέμπτη ο Ιωνικός Νίκαιας που έκανε μια πολύ μεγάλη πρόκριση του Πανερυθραϊκού, ομάδα της Elite League, με την ΑΓΕΧ. Η ΑΓΕΧ παίζει Πέμπτη γιατί έπαιζε χθες.
1: Ήταν έπαιξε το παιχνί... δύο μέρες, των δύο ημερών, ναι, λόγω του
0: ήταν
1: ταμπλό.
0: Ήταν το μάτς που έσπασε το ταμπλό στα Πατήσια. Η πρώτη φορά που είδαμε κάτι από τα Πατήσια δεν ήταν αυτή που ήταν από ένα τυχές συμβάν. Χθες όμως που έγινε το μάτς είχαμε να συζητήσουμε πολλά άλλα και ήταν εντυπωσιακή, ήταν πραγματικά εντυπωσιακή η εικόνα, ναι, η παρουσία
1: του
0: κόσμου.
1: Εποχές Α1 που ήταν ο
0: σπορτ. Αυτή η προσπάθεια που έχει ξεκινήσει εκεί με επικεφαλής έναν άνθρωπο που του αρέσει το μπάσκετ και είναι πατησιώτης τον Μάικεφ Μορφίδη, είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Προπονητής είναι ο Αργύρης Πεδουλάκης. Γενικά δείχνει αυτή η ομάδα ότι ήρθε για να μείνει
1: και για να
0: επιστρέψει. Και στο αντρικό και στο γυναικείο. Και αυτό που γίνεται και μας λένε άνθρωποι που το βλέπουν στο γήπεδο είναι κάτι το οποίο δεν το πιάνει ανθρώπου νους, γιατί αν θυμάσαι, όχι εσύ, οποιοσδήποτε το γήπεδο του Sporting, λες τι να γίνει σε αυτό το γήπεδο. Τι μπορεί να κάνει, να βάψουνε. Ναι. Λένε ότι αυτά που γίνονται και στους εσωτερικούς χώρους ξεφεύγουν από κάθε φαντασία.
1: Άρα ότι όποιος πάει δεν θα μπορεί να... Ναι. Το ιστορικό κλειστό του Ηλία,
0: ναι,
1: Ζερβού.
0: Το βασικό όμως είναι ότι φαίνεται ότι ο κόσμος, γιατί ο Sporting έχει μπασκετικό κόσμο δικό του και έχει και πολλούς συμπαθούντες. Είναι μια ευρύτερη περιοχή, η Αθήνα, τα Πατήσια έτσι και τα λοιπά, που τον αναγνωρίζουν, τον θέλουν. Φαίνεται ότι άρχισε να τους ξανατραβάει. Και όπως επίσης αυτό που έλεγε στην αρχή, ωραίο θα είναι αύριο το Πανελλήνιος Πανιώνιος, έτσι να δούμε, που φυσικά και
1: έχει ξεκάθαρο φαβορί.
0: Καλά, δεν το συζητάμε.
1: Ναι, αλλά λέω σαν... είναι ομάδες που νομίζω ποτέ δεν χάνονται, δηλαδή είναι ομάδες σε ιστορικές γειτονιές της Αθήνας και το ίδιο ισχύει και οι ομάδες της Θεσσαλονίκης, που τραβάνε όταν δει ο κόσμος ότι πάλι κάτι πάει να γίνει.
0: Και βγαίνει προφανώς και πιο προβεβλημένο, πιο εμπορικό, πιο σημαντικό είναι η φλόγα που έχει ξανάψει σε Πάο Κάρι με αυτή την προσπάθεια. Σύστημα. Αλλά είναι εξίσου πολύ σημαντικό το ότι η κατάσταση που υπάρχει τα τελευταία χρόνια στο μπάσκετ ξανατραβάει κόσμο να ασχοληθεί, να επενδύσει. Νομίζω αυτό του Sporting είναι το πλέον χαρακτηριστικό, αλλά όχι το μοναδικό. Αυτές τώρα οι ομάδες που θα βγουν από αυτά τα ζευγάρια θα παίξουν με το Σαββατοκύριακο για να βγει το Final Four του UNICEF Trophy, το οποίο θα διεξαχθεί, νομίζω ότι είναι 20-21 Δεκεμβρίου.
1: Ο νικητής, θυμίζουμε, δεν μπαίνει πια στην οκτάδα. Μπαίνει όμως.
0: Όχι, έχει άλλα παιχνίδια. Έχει να δώσει και άλλα παιχνίδια.
1: Αλλά μπαίνει στη διαδικασία να παίξει με ομάδες της.
0: Τα ζευγάρια είναι ο νικητής του Κρόνος Μέγαρα με τον νικητή του Φάλιρο Γλάφκος Έσπερος. Ο νικητής του Κόρυβος Κομωτινή με τον νικητή του Ιωνικός Ιωνίας ΑΓΕΧ. Ο νικητής του Πανελλήνιος Πανιώνιος με τον νικητή του. Ψέματα, ο νικητής του Κόρυβος Κομωτινή με τον νικητή του Ιωνικός Νίκαιας ΑΓΕΧ, έκανα εγώ λάθος. Ο νικητής του Πανελλήνιος Πανιώνιος με τον νικητή του Ιωνικός Ιωνίας Πρωτέας Βούλας. Και το Λαύριο που έχει περάσει μπάει από αυτή τη φάση με τον νικητή του Χάνθ Αναγέννηση. Αυτό το πιθανό ζευγάρι, δεν προδικάζω κάτι, αλλά έτσι φαίνεται το πιθανό ζευγάρι Πανιώνιος Πρωτέας Βούλας θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, γιατί πέρα του Πανιώνιου που είναι το μακράν μεγαλύτερο αδιαφιλονίκιο φαβορί της Elite League, ο Πρωτέας ξεκινάει και φέτος με βλέψεις. Είναι μια καλή ομάδα με το φίλο μας τον Μάνο τον Μανουσέλη και προπονητή. Οπότε το βράδυ της Κυριακής θα γνωρίζουμε τις τέσσερις ομάδες που λίγο πριν τα Χριστούγεννα θα διεκδικήσουν το UNICEF Trophy, ένας θεσμός που έχει καθιερωθεί και αρέσει πολύ, διότι αρέσει στις ομάδες βασικά. Και είναι ένα τρόπαιο, είναι κάτι πολύ σημαντικό και δίνει και την ευκαιρία να ανταγωνιστείς μετά τις ομάδες της GBL.
1: Και να πούμε ότι μέσω του site της ΕΟΚ και υπάρχει ενημέρωση από το ΕΟΚ Web Radio, αλλά και μέσω της ΕΟΚ μπορεί να μπεις και να δεις και live streaming τα παιχνίδια μέσω του YouTube. Δηλαδή εγώ μπήκα χθες και είδα το Sporting Χαλκίδα, ένα κομμάτι του δεύτερου ημιχρόνου. Όποιος θέλει μπορεί να δει όλα τα παιχνίδια.
0: Εντάξει, νομίζω ότι είναι ωραίο μπασκετάκι. Κόσμο έχουν μαζέψει μέχρι τώρα τα κύπελα και προχθές είχε στο Φάληρο. Και είπαμε να δούμε ποιος θα πάει εκεί παραμονές Χριστουγέννων να διεκδικήσει αυτό το τρόπαιο.

0: Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, Web Radio.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε, Όκου Web Radio, είναι το άμεσο replay, όπως είπαμε, είναι το ημερήσιο ενημερωτικό μαγκαζίνο. Γιάννης Λαμπύρης, Μενέλαος Σεβαστιάδης σήμερα στα μικρόφωνα. Και πάμε να αρχίσουμε και τις συζητήσεις με αυτούς που θα μας φτιάξουν την πραγματικότητα με την οποία θα ασχολούμαστε όλο το χειμώνα, με τους πρωταγωνιστές. Πάμε στη Λευκάδα. Τώρα θα μας πείτε, Γιάννη, θα πει κανείς ότι έχουμε ιδιαίτερη έφεση στη Λευκάδα. Όμως τι έγινε? Την προηγούμενη εβδομάδα βγάλαμε τον Αντρέα, τον πρόεδρο της ομάδας, τον Αντρέα Νησιώτη, γιατί υπήρχε το θέμα με το γήπεδο που μας διαβεβαίωσε ότι θα παίξει στη Λευκάδα. Σήμερα ξαναπάμε εκεί, διότι έχει μια μεταγραφή. Με την οποία πιθανότητα κλείνει το ρόστερ. Ο Τηλέμαχος Βυσσαρίου είναι το νέο μεταγραφικό απόκτημα και τον έχουμε εδώ κοντά να συζητήσουμε για αυτή τη νέα σελίδα στην καριέρα του. Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε, και καλή αρχή.
2: Σιδηροκέφαλος.
3: Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με έχετε σήμερα μαζί σας. Σας ευχαριστώ πολύ και γιατί.
1: Να είσαι καλά, υγεία να υπάρχει και να το απολαύσετε.
3: Για να έχουμε όλοι μας, όλος ο κόσμος.
1: Ναι, φυσικά. Ήταν ξαφνικό, τι εννοώ, ήταν από τις μεταγραφές, γιατί ακόμα και των ομάδων, όχι των πολύ εμπορικών που λένε, ψιλομαθαίνονται τα πράγματα. Αυτό μάλλον λίγο έτσι απότομα ήρθε, ότι μιλούσες ή εμφανίστηκαν οι άνθρωποι της Λευκάδας και είπαν έχουμε αυτό το κενό, μας κάνεις, έλα.
3: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ που είμαι από μέσα, υπήρχαν συζητήσεις.
1: Ωραία, αυτό το από μέσα ρωτάμε, ναι.
3: Ναι, υπήρχαν, ένα διάστημα υπήρχαν συζητήσεις. Ήταν έτσι θετικές και στην αρχή οι κουβέντες και αυτό προχώρησε.
1: Η οποία, πρέπει να πούμε ότι ο Τηλέμαχος πριν αποκτηθεί από την ομάδα, έζησε έστω και για λίγες μέρες μια πραγματικότητα πολύ ψηλού επίπεδου, με την έννοια ότι συμμετείχε στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού. Υπήρχαν ψήσεις, ήσουν ένας από τους ανθρώπους που κλήθηκαν για να υπάρχει πληρότητα στο. Και έζησες λίγο την αρχή της νέας εποχής ο Μπράντοβιτς, έτσι.
3: Σαφώς, ναι. Ήταν πραγματικά ονειρικά. Ήταν ονειρικά εκεί πέρα, στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού.
2: Άλλοι πληρώνουν γι' αυτό, έτσι. Είναι κολέγιο είναι αυτό. Είναι.
3: Πραγματικά, μιλάμε σχολείο κανονικό. Έτσι. Και εντός και εκτός γηπέδου.
1: Δεν φαντάζομαι έστω και λίγες μέρες ότι παίρνεις παραστάσεις και ξέροντας ότι πιθανότητα δεν θα συνεχίσεις, παίρνεις παραστάσεις, αν μη τι άλλο, πολύτιμες, έτσι. Βέβαια, οι παραστάσεις εσένα δεν σου έχουν λείψει. Δηλαδή, μια ματιά στην καριέρα σου δείχνει ότι είσαι ένας άνθρωπος που τολμάς. Δεν λες όχι σε προκλήσεις. Έχεις πάει και στο εξωτερικό, έχεις πάει και στην Elite League, έχεις παίξει και στη μεγάλη κατηγορία. Όπου σε εμπνέει κάτι, προφανώς συζητώντας, το αρπάζεις για να το διεκδικήσεις, να πετύχεις κάτι και να το απολαύσεις.
3: Σαφώς. Ναι. Ποτέ δεν έχω πει όχι σε προκλήσεις. Θα συνεχίσω να το κάνω. Ό,τι μου έρχεται θα προσπαθήσω να το φέρνω εις πέρας.
1: Για πάμε τώρα λίγο στη Δόξα. Είναι μια από τις νεοφώτιστες ομάδες, η μία από τις δύο. Υπάρχει φιλοδοξία, εμείς την είχαμε ζήσει και εμείς στο Final Four, το πολύ ωραίο εκεί για την άνοδο, ότι οι άνθρωποι το γουστάρουν, το νησί έχει σταθεί, οι φίλαθλοι. Πώς σε προσέγγισε, τι κατάλαβες από αυτό που φτιάχνετε στο νησί για τη μεγάλη πρόκληση της GBL?
3: Εγώ κατάλαβα τώρα σαν πρώτη εικόνα ότι υπάρχει πλάνο, υπάρχει και πολλή θέληση. Οπότε όλο αυτό με οδήγησε στο να έρθω πρώτα απ' όλα, και μου αρέσει πάρα πολύ που όλα τα πράγματα γίνονται με έναν πολύ σωστό τρόπο και κανείς δεν θα πει ότι δεν θα πούνε μεγάλα λόγια, αλλά η δουλειά που γίνεται είναι πραγματικά εξαιρετική και αυτό είναι ένα πολύ καλό σημάδι.
1: Ναι, όντως το να σε προδιαθέτουν έτσι σίγουρα είναι μια καλή αρχή και για την ψυχολογία. Νιώθεις προνομιούχος που θα παίξεις αυτό το πρωτάθλημα που νομίζω, εντάξει, ακόμα δεν το έχουμε δει, αλλά δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην λέει ότι θα είναι το κορυφαίο, τουλάχιστον 10, πολλοί λένε και για 20,
2: παραπάνω,
1: για 20 χρόνια στην μεγάλη κατηγορία.
3: Σαφώς, νιώθω ευλογημένος που θα βρίσκομαι σε αυτό το πρωτάθλημα. Αλλά από την άλλη, επίσης είμαι και ευλογημένος που βρίσκομαι στη δόξα που με επέλεξαν και θα προσπαθήσουμε να δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό, σε αυτό το καινούριο, σε αυτό το καινούριο ξεκίνημα, να το πούμε έτσι.
1: Ναι, κατανοητό. Τι παίχτης είσαι, εννοώ, εντάξει, εγώ σε ξέρω, σε ξέρουμε με το Γιάννη, σε βλέπουμε και στα Μέγαρα την καλή χρονιά. Πώς θα συστηνώσουν αγωνιστικά, τι μπορεί να περιμένει μια ομάδα από σένα?
3: Αγωνιστικά μπορώ να πω ότι είμαι πολύ καλός στο να δίνω ενέργεια στην ομάδα. Βάζω σαν πρώτο στόχο την άμυνα και μετά επιθετικά μπορώ να πω ότι έχω ένα καλό φρουτ και προσπαθώ να δουλέψω και την τρίπλα μου, να παίρνω και τις αποφάσεις μου σωστά.
1: Η παρουσία της δόξας ξεκινώντας, θεωρείς ότι από αυτό που έχεις δει τώρα, θα μου πεις δύο μέρες και εγώ σε ρωτάω, λες και είσαι μήνες εκεί, αλλά εντάξει, σίγουρα επειδή μιλούσες με τους ανθρώπους και έχεις πάρει και την πρώτη μυρωδιά, θα είναι ανταγωνιστική. Εγώ δεν λέω θα σωθεί, θα πέσει κλπ. Θα είναι κάτι που θα αρέσει στον κόσμο και θα λένε να δούμε και τη δόξα Λευκάδας.
3: Αυτό πιστεύουμε, γι' αυτό προπονούμαστε. Προπονούμαστε κάθε μέρα να γινόμαστε καλύτεροι και σε κάθε μάτι να είμαστε όσο πιο ανταγωνιστικοί γίνεται. Τώρα μετά από εκεί είναι στο χέρι μας, αν αξίζουμε να κερδίσουμε, να το κάνουμε.
2: Με αυτό το στόχο είχε ξεκινήσει και η Μύκονος πέρυσι και έκανε πορεία τελικά εκεί που λέγανε να μπορέσουν να σωθούν, κοντέψανε να φτάσανε δηλαδή σε μια πρωτοφανή για νεοφώτιστη κιόλας ομάδα και νησί. Γιατί είναι και το θέμα του νησιού βέβαια πάντα.
3: Ναι, σαφώς. Πιστεύω θα υπάρχουν εκπλήξεις σίγουρα, αλλά δεν μπορούμε να πούμε μεγάλα λόγια, δηλαδή δεν γίνεται να πάμε με αυτό το σκεπτικό. Είναι λαθοσκεπτικό αυτό το να ξεκινάμε να λέμε. Πρέπει να δουλέψουμε για να δείξουμε.
2: Σίγουρα.
1: Ναι, γιατί μετά ό,τι στραβό έρθει θα σε παίρνει, ναι, από κάτω αν έχεις βάλει πολύ ψηλά.
2: Το γήπεδο πώς είναι, αλήθεια? Γιατί εμείς μας με συντριγκάρει λίγο έτσι. Έγινε πολύ μεγάλη δουλειά στην ομάδα. Το προλάβανε αγώνας δρόμου για να προλάβει η ομάδα να παίξει από την πρώτη συμμετοχή.
3: Ναι, πραγματικά και ακόμα συνεχίζονται οι εργασίες μέσα στο γήπεδο. Πιστεύω θα δείτε ένα καταπληκτικό αποτέλεσμα.
2: Καμία σχέση δηλαδή με αυτό που είδαμε,
1: εντάξει,
2: πέρσι
1: δεν ήταν,
2: στο...
1: Ναι. Δεν ήταν άσχημο, αλλά η εσωτερική χώρη.
2: Ναι,
1: δηλαδή,
2: αυτό αλλά λέω. Για...
1: Φαντάζομαι, ναι, από ό,τι μας έλεγε και ο πρόεδρος, λογικά είναι full lifting μεγάλο.
3: Ναι. Παίρνει μεγάλη ανανέωση. Δηλαδή με το που μπαίνεις στο γήπεδο έχουν ξεκινήσει όλα να είναι καινούργια.
1: Το νησί έχει ηρεμήσει καθόλου όσο πρόεδρος να δεις, είναι full η σεζόν ακόμα ο τουρισμός?
3: Όχι, τώρα καλά είναι. Τώρα αρχίζει νομίζω σιγά σιγά και πέφτει λίγο ο τουρισμός. Πάει σε φυσιολογικά επίπεδα. Και είναι ωραία. Είναι πάρα πολύ ωραία. Έχει και το πράσινο, έχει και τις θάλασσες. Καθώς πας στην προπόνηση, πραγματικά αυτό το δεκάλεπτο μέχρι να φτάσει στο γήπεδο είναι καταπληκτικό.
1: Και έχει και αυτή την ιδιαιτερότητα πάντα η Λευκάδα που πολλοί δεν τη θεωρούν καν νησί. Ξέρεις ότι πας με το αυτοκίνητο. Είναι
2: μεγάλο κάτι... πλεονέκτημα αυτό. Δεν μπορεί να αποκλειστείς με τα μποφόρ.
3: ναι, βεβαίως. Έχουμε λύσει και σε αυτό.
1: Οπότε ξαναευχόμαστε την καλή αρχή. Νομίζω ότι είναι ο δεύτερος άνθρωπος, γιατί εντάξει, είπαμε, είχαμε και τον πρόεδρο, που ακούμε χαρούμενους ανθρώπους, ότι τουλάχιστον φαίνεται ότι θα το χαρούν στη Λευκάδα. Ότι όποιο και είναι το αποτέλεσμα, γιατί προφανώς και θέλουν οι άνθρωποι να είναι θετικό αυτή η επάνωδος, αλλά φαίνεται ότι έχει φτιαχτεί το πρώτο βασικό συστατικό τηλέμα, είχε το να είναι παρέα, πως λέμε έτσι απλοϊκά πολύ.
3: Σαφώς. Αυτό που έχουν καταφέρει οι άνθρωποι, προπονητικό στάφ, ο πρόεδρος, όλοι οι άνθρωποι της δόξας, είναι ότι έχουν χτίσει έναν οργανισμό ο οποίος εκπέμπει υγεία. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα.
2: Αυτό είναι το α και το μέγα.
3: Το α και το μέγα, ακριβώς. Ναι, ακριβώς. Το α και το μέγα είναι όλα οργανωμένα και αυτό σε κάνει σαν παίχτη να θες να πας στο γήπεδο, να δουλέψεις, να είσαι χαρούμενος.
1: Έχεις βρει κανένα φιλαράκι από τα παλιά? Γιατί εντάξει, έχεις περάσει ομάδες, είναι κάποιος εκεί από το φετινό ρόστερ ή από το προπονητικό επιτελείο που είχατε ξανασυνεργαστεί και έχετε κάποια σχέση?
3: Με τους Έλληνες έχω ξανασυνεργαστεί με όλους. Τώρα με τους Αμερικάνους δεν έχει τύχει και με τους προπονητές.
1: Μάλιστα. Εντάξει, δεν είναι τίποτα, θα τους γνωρίσεις και θα περάσεις.
3: Σίγουρα, σε μια εβδομάδα είσαι έτοιμος, δεν θες πάρα πολλά.
1: Ωραία, λοιπόν, και πάλι
2: και
1: να είσαι
2: καλή αρχή.
1: Καλή αρχή, καλά να περάσετε, θα σας παρατηρούμε, όλοι θα σας βλέπουν έτσι κι αλλιώς. Νομίζω το φετινό πρωτάθλημα θα το βλέπουν πολλοί και για πολλούς λόγους. Και να δικαιωθείς, ευχόμαστε, για την απόφασή σου.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Εύχομαι και εγώ εκ μέρους μου υγεία να έχετε και όλα τα καλά.
1: Και εμείς ευχαριστούμε για τον χρόνο σου. Καλή ανάπαυση. Νομίζω οι προπονήσεις όπως όλες τις ομάδες είναι πλέον μεσημεριανές ή έχετε απόγευμα?
3: Σήμερα είχαμε πρωί βράδυ.
1: Α, είμαστε ακόμα στην περίοδο με τις διπλές. Να χτίσουμε.
2: Ναι, αλλά μια βόλτα μετά είναι άλλο ηρεμής τελείως. Πας μια βόλτα και...
3: για ένα περίπατο σίγουρα.
1: Είναι και ο πρόεδρος εκεί, τραβάει την ομάδα, έχει τα μαγαριά του και τους έχει φτιάχνει παρέα.
3: Καταπληκτικά μαγαριά, ναι.
1: Είναι σε αυτά πρώτος ο Ανδρέας. Λοιπόν, έγινε τηλέμαχη.
2: Και πάλι να σε καλά και καλή αρχή.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πολύ, για χαρά.

0: Just what is it that you want to do?
1: We want to get loaded. We want to get loaded.
2: And we want to have a good time.
3: Να πούμε με την αφορμή αυτό που συζητάγαμε και με τον Τηλέμαχο του Βυσσαρίου, ότι τελικά η Λευκάδα θα παίξει στο γήπεδο. Να πούμε λίγο, να θυμίσουμε ότι την άλλη εβδομάδα είπαμε αρχίζει το πρωτάθλημα, έτσι, 3 Οκτωβρίου Σάββατο. Η Δόξα θα αργήσει λίγο να πάει να εμφανιστεί ο γηπεδούχος, γιατί είχε ζητήσει και δύο αγωνιστικές Σαββάτζο για να είναι σίγουρα έτοιμο το γήπεδο, άσχετο και πιθανό. Οπότε θα πάει την τρίτη αγωνιστική με τον Προμηθέα, φτάσει 17 Οκτωβρίου. Τα δύο πρώτα της μάτς είναι εξορισμού δύσκολα, όπως κάθε εκτός έδρας μάτς για νεοφώτιστες ομάδες. Πόσο μάλλον, εντάξει, αυτή τώρα, ξέρετε, δεν έχει τη δυσκολία τόσο του νησιώτη που η Μύκονος ή ο Κολοσσός σου λέει τόσα ταξίδια. Αλλά και,
4: τόσα αεροπλάνα,
3: εκεί,
4: γιατί...
3: αλλά και αυτοί από εκεί που είναι πρόσφυγοι τώρα για να πάνε στη Ρόδο. Δηλαδή, ίσως αν ήταν σε άλλο νησί να είχε και απευθείας για τη Ρόδο. Αυτή τώρα για να πάνε στη Ρόδο.
4: Πρέπει να πάνε Αθήνα. Αθήνα τουλάχιστον.
3: Ναι, για να φύγουν. Είναι το πρώτο μάτς στην Ρόδο. Και το δεύτερο είναι. Εντάξει, καλά, να είμαστε λίγο ρεαλιστές. Μάλλον είναι μάτς προετοιμασίας. Είναι στη Θεσσαλονίκη με τον ΠΑΟΚ. Έτσι. Νομίζω ότι αυτοί οι δύο με τις ομάδες που έχουν φτιάξει φέτος ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, για την πλειοψηφία των ομάδων από το 6
4: θα
3: και
4: το
3: κάτω,
4: σαν δοκιμές,
3: ειδικά στην έδρα τους, εγώ προσωπικά δεν πιστεύω, Γιάννη, ότι θα δούμε τόσο μεγάλη έκπληξη.
4: Δύσκολο,
3: δηλαδή κάποιον
4: δύσκολο.
3: Από το 6 και κάτω να νικάει, ειδικά στη Θεσσαλονίκη. Δεν λέω, εγώ πιστεύω ότι θα είναι στα όρια του απίθανου και το να αγγελάρουν εκτός. Αλλά εντάξει, αυτό λες αλλιώς και ειδικά στις αρχές δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται. Να πούμε με την ευκαιρία μια γρήγορη την πρεμιέρα. Σάββατο το πρώτο τζάμπολ θα δοθεί σε νησί επίσης. Μύκονος ΠΑΟΚ. Στις 3 η ώρα, 3 Οκτωβρίου το Σάββατο. Στις 4 παραμένουμε στην νησιωτική Ελλάδα με πολύ νησιωτική αναμέτρηση. Κολοσσός, Δόξα Λευκάδα. Την ίδια ώρα... ΑΕΚ Μαρούση, εξαιρετικά ενδιαφέρον παιχνίδι στη Σάνελ Αρένα. Στις 5 ώρα Προμηθέας Περιστέρης, στις 5.30 Καρδίτσα Άρης, τα αποκαλυπτήρια του Άρη σε επίσημο, όχι δεν θα είναι τα αποκαλυπτήρια σε επίσημο, θα έχει προηγηθεί Eurocup την Τρίτη νωρίτερα. Και την Κυριακή έχει τα δύο μάτς, είπαμε παραμένει μία η ώρα το ένα παιχνίδι Κυριακή μεσημέρι, αυτή τη φορά θα είναι το Παναθηναϊκός Βίκος. Εντάξει, δεν μπορεί να πεις ότι το περιμένουμε τρελή λαχτάρα κανείς ως προς ανταγωνισμό, αλλά θα έχει το ενδιαφέρον, θα είναι η πρώτη ιστορική εμφάνιση του Βίκου στα μεγάλα σαλόνια και ο Παναθηναϊκός σίγουρα που θέλει να δείξει στον κόσμο, το ξέρεις από νωρίς, πέρα από τα... θα έχει παίξει βέβαια 3 μάτς Ευρωλίγκας, αλλά και το πρωτάθλημα να κάνει το καλό ποδαρικό στην έδρα του. Και Ηρακλής Ολυμπιακός στο επίσης στις 4 Οκτωβρίου στις 5.30 ώρα.
4: Έχουμε νωρίτερα το Σαββατοκύριακο να θυμίσουμε το Super Cup.
3: Το
4: σε
3: Super Cup, ναι, θα το πούμε και αυτό. Απλά ήταν τώρα η αφορμή, ξέρεις, που μιλήσαμε για με τον Τηλέμαχο για την έδρα της Λευκάδας. Το Super Cup είναι Σάββατο Ολυμπιακός ΑΕΚ και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στις 9. Έχει πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλο κενό ωρών εκ των πραγμάτων, γιατί το Περιστέρι δεν είναι ασφάλεια, γιατί θα γίνει με παιδάκια για λόγους αποδυτηρίων και χώρων και γραφείων. Εντάξει, να μην λέμε, δεν θα πούμε ούτε προχειρότητα ούτε τίποτα, γιατί το Super Cup ήταν να γίνει στη Ρόδο. Υπάρχει έντονα το φαινόμενο της γαστρεντερίτιδας στο νησί. Την πάτησαν Παναθηναϊκός και ΑΕΚ που είχαν πάει και στο τουρνουά.
4: Και λογικά και Σουμπότισσα, δεν μάθαμε πώς πήγανε στην
3: Παναθηναϊκή. Ναι, σωστά, αλλά λέμε αυτό που μάθαμε. Ναι, πολύ σωστή η παρατήρηση. Οπότε πολύ ρεαλιστικά ψάχτηκε να βρεθεί ένα γήπεδο εδώ στην Αττική. Είναι το Περιστέρι. Θα γίνει λίγο άρον-άρον, ενώ πρόχειρα εκ των πραγμάτων, ξαναλέω, δεν είναι μορφή για κάποιον. Έπρεπε να βρεθεί ένα γήπεδο και αναγκαστικά πάνε σε μια απόσταση 4 ωρών και κάτι. Τα παιχνίδια.
4: Και νέο τελικό την Κυριακή. Και μην ξεχνάμε πλέον ότι όσοι θέλετε να συντονιστείτε τηλεοπτικά, μην ξεχαστείτε, είναι το Sky πλέον, έτσι, και το
3: ναι,
4: Super Cup.
3: Το θέμα είναι άλλο. Έχεις δει, εσύ που είσαι και πολύ ρεπόρτερ, για το Sport FM TV έχει βγει κάτι, υπάρχει πλατφόρμα?
4: Όχι,
3: δεν έχει βγει.
4: Όχι.
3: το άλλο Σάββατο, τα 5 από τα 7 παιχνίδια το άλλο Σαββατοκύριακο είναι σε Sport FM TV. Ναι. Δύο είναι στο Sky. Το Καρδίτσα Άρης το Σάββατο και το Ηρακλής Ολυμπιακός την Κυριακή.
4: Θεωρητικά θα πρέπει να υπάρξουν επίσημες, επίσημη ενημέρωση. Ναι.
3: Πού θα βρεις, πώς θα κάνεις τη δρομή, ναι, από πού θα κάνεις τη δρομή και τέτοια, έτσι. Είναι πολλά που πρέπει. Δεν ξέρω, μήπως δεν είναι από τις πρώτες αγωνιστικές.
4: Μήπως στην αρχή είναι ελεύθερο. Αυτό λέω.
3: Ελεύθερο πού όμως θα παίξει. Το Ευρυδικό έχει κανάλι ο Sky. Δεν ξέρω, ειλικρινά δεν ξέρω τι γίνεται. Με ανυπομονησία περιμένουμε να μάθουμε τις λεπτομέρειες. Γιατί αν θέλει να πάρεις, ας πούμε, από κωδικοποιητή, πού θα τον βρεις.
4: Νομίζω, αυτό το έχω δει, ότι θα είναι σε στήλη Netflix. Δηλαδή θα είναι με κάποιο κωδικό, αφού έχει πάρει τη συνδρομή. Ναι. Όπου θα πρέπει να συνδυαστεί. Αλλά βέβαια θα πρέπει να έχει Smart TV όμως.
3: Smart TV.
4: Ναι, ναι. Μιλάω για το Sport FM TV. TV.
3: Ναι.
4: Το Sky, εντάξει. Είναι σαν, το σκεπτικό του είναι να λειτουργεί σαν το Netflix.
3: Εντάξει.
4: Δηλαδή με.
3: Μακάρι, γιατί πήρα μια Smart TV μετά το Mundial. Ξέρεις, ναι, γιατί που πέφτουν οι τιμές.
4: Σωστό.
3: Όπως έλεγα, είχα μια 15 χρόνια που άνοιγε, πάντα και στο κουμπί να ανοίξει, να δεις ένα match. Έπρεπε να το πατήσει το pre-game. Πήγαινε, έκανε καφέ, ντουζάκι, άλλαζε και πήγε και άνοιγε εκείνη την ώρα τηλεόραση. Αν το πάταγε στο τζάμπολ, έμπαινε δεύτερο ημίχρονο. Οπότε αυτό με τη Smart TV και το έχει, ξέρεις, έχουν φύγει από κωδικοποιητές από τη μέση. Έχει ένα mini τηλεκοντρόλ, μια παλάμη είναι όλο και όλο.
4: Ναι, ναι, ουσιαστικά που κάνει τα πάντα.
3: Ναι. Τέλος πάντων, πέρα από το τι έχει ο καθένας στο σπίτι του, πρέπει να μάθουμε τι θα γίνει λίγο με αυτή την ιστορία.
4: Πάντως νομίζω δεν θα χρειάζεται έξτρα αποκωδικοποιητής. Αυτή είναι η πρόθεση και αυτό είχαν ανακοινώσει.
3: Εντάξει, η λογική λέει ότι όλα προς τα εκεί πάνε πια, έτσι. Οπότε μάλλον και αυτό εκεί θα πάει.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είναι το EOKU Radio, είναι το άμεσο replay, το ημερήσιο ενημερωτικό μαγκαζίνο, κάθε μεσημέρι 2 με 4. Έχουμε πει αρκετά ελληνικά, έχουμε πει και το πρόγραμμα της Ευρωλίγκας και πάμε να δούμε λίγο πιο αναλυτικά την Ευρωλίγκα. Πάμε στο μακρινό, αλλά πλέον πολύ συνηθισμένο στη ζωή μας την Ευρωπαϊκή Ντουμπάη, για να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο που θα ζήσει εκεί φέτος και καλά να πάνε τα πράγματα, όχι μόνο φέτος, το Διαμαντή Παναγιωτόπουλο, στενό συνεργάτη του Τσάβη Πασκουάλ στην Dubai BC, η οποία έχει μπει στην ευρωπαϊκή ζωή και έχει τις φιλοδοξίες της. Καλό μεσημέρι και καλή αρχή να έχετε. Coach. Προφανώς
1: κάποιο τεχνικό θέμα.
0: Κάποιο θεματάκι έχουμε. Θα το λύσουμε όμως. Δεν είναι πολύ εύκολη επικοινωνία. Για να κάνουμε μια νέα προσπάθεια.

0: Λοιπόν, ελπίζοντας ότι τα ραδιοκύματα φτάνουν αυτή τη φορά μέχρι το Ντουμπάι, καλησπερίζουμε τον Διαμαντή Παναγιωτόπουλο. Καλησπέρα εδώ, εκεί είναι βραδάκι, coach.
1: Όχι, καλέ. Καλησπέρα σε όλους και στους Σωκράτες. Είναι
2: μία ώρα, νομίζω.
1: Μία ώρα διαφορά.
2: Μία ώρα.
0: Α, εντάξει. Ναι, ναι. Μόνο, ναι. Νόμιζα ότι είναι τρεις. Άρα...
1: 45 βαθμούς έχει.
2: Ευρώπη, Ευρώπη γίναμε. Ευρώπη γίναμε.
0: 45, άρα σας πετύχαμε σε δροσερή μέρα.
1: 45. Σήμερα είναι ωραία, ναι.
0: Ναι. Θυμάμαι, σου λέω, μου έχει μείνει και το λέω σαν ιστορία τότε που είχε πάει η Εθνική στο Άμπου Ντάμπι για το φιλικό, που ένα πρωί που είχαμε βγει έξω, νωρίς το πρωί, και σε έναν άνθρωπο που δούλευε σε ένα καφέ εκεί παραθαλάσσιο, και λέμε ζέστη σήμερα, και λέει ακόμα είναι καλά, ήταν στους 39, λέει κατά τις 12 θα έχει 51 σήμερα, περιμένουμε, οπότε όλα καλά.
1: Όλα καλά.
0: Τι γίνεται, πώς πάει η ομάδα? Όταν λέω πώς πάει, προφανώς και ακόμα είστε στις δοκιμές όπως όλες οι ομάδες. Το ερώτημα είναι με βάση τον προγραμματισμό που έχετε κάνει με τον coach Πασκουάλ και το υπόλοιπο επιτελείο και οι συνεργάτες, είστε στο σημείο που ο προγραμματισμός έλεγε για τέτοια εποχή?
1: Κανένας προπονητής δεν θα πει ότι είναι ευχαριστημένος αυτή την εποχή, όταν είναι αυτές οι συνθήκες οι οποίες υπήρχαν, ότι υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες ημερομηνίες που πρέπει να ξεκινάς προετοιμασία πλέον, οι οποίες είναι πολύ λίγες ημέρες, ειδικά αν μεσολαβούν και μέσα σε αυτό το διάστημα παιχνίδια με τον εθνικό, των εθνικών ομάδων. Οπότε, αν έχεις ένα μεγάλο ρόστερ που παιδιά συμμετέχουν στις δραστηριότητες των εθνικών ομάδων, πάει να πει ότι ο προπονητικός χρόνος, και ειδικά όταν είναι μια καινούργια ομάδα, καινούριος προπονητής, καινούριος σαν οργανισμός, όλα αυτά δυσχεραίνουν αρκετά το επίπεδο. Οπότε δεν μπορώ να πω ότι είμαστε ευχαριστημένοι βάσει προγραμματισμού, αλλά είμαστε ικανοποιημένοι, να το θέσω έτσι, ότι έχουμε κάνει κάποια πράγματα και βαδίζουμε τουλάχιστον σε μια κατεύθυνση την οποία θέλουμε και πιστεύουμε ότι μπορεί να μας οδηγήσει κάπου καλά.
2: Πάντως η εικόνα που πήραμε εμείς από εσάς, πολύ καλύτερη από την περσίνη Ντουμπάι τουλάχιστον. Έστω σε αυτά τα δύο μάτς που είναι πολύ νωρίς.
1: Κοιτάξτε, κάθε χρονιά είναι διαφορετική. Δεν μπορώ να συγκρίνουμε τι κάνει κάθε ομάδα διαφορετικά, τι έκανε την προηγούμενη σεζόν. Εμείς κοιτάμε τι μπορούμε να κάνουμε εμείς τώρα με το υλικό το

0: έχουμε. Έχουμε κάποιες ατυχίες με κάποιους τραυματισμούς, κάποια παιδιά τα οποία δεν έχουν συμμετάσχει. Θα δούμε πώς θα μπορέσουμε να πορευτούμε με αυτό. Αλλά η αλήθεια είναι ότι προσπαθούμε να περάσουμε και ο coach και όλοι μας την ταυτότητα μιας ομάδας η οποία θα έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, το οποίο θα ξεκινάει για το αμυντικό κομμάτι, το οποίο είναι πολύ σπουδαίο, πολύ σημαντικό, γιατί παρόλο που έχει αλλάξει το μπάσκετ πλέον και τα σκορ βλέπουμε ότι είναι πολύ ψηλά και οι επιθετικές αρετές των παιχτών είναι σε άλλο επίπεδο, γιατί οι κατοχές έχουν αλλάξει και έχει αλλάξει ο ρυθμός του παιχνιδιού. Παρ' όλα αυτά, το αμυντικό στοιχείο θα μπορέσει να σου οδηγήσει σε κατάκτηση κάποιων στόχων, σε συνδυασμό μέσα βέβαια με το ταλέντο το οποίο έχουμε στην επίθεση και πώς θα μπορέσουμε να βάλουμε τώρα όλα τα κομμάτια μαζί. Γιατί και οι παίκτες γνωρίζουν εμάς και εμείς γνωρίζουμε τους παίκτες, οπότε είναι μια διαδικασία η οποία θα πάρει λίγο χρόνο, αλλά όπως ξέρουμε πολύ καλά ότι η Ευρωλίγκα δεν έχει πολύ χρόνο και πρέπει γρήγορα να περνάς πράγματα ή τουλάχιστον να κερδίσεις τον χρόνο κάνοντας και κάποιες και τις νίκες οι οποίες επιβάλλεται να κάνεις. Οπότε είμαστε σε αυτή τη διαδικασία της εγρήγορσης, μπορώ να πω.
1: Μιλώντας για κομμάτια, ένα πολύ σημαντικό το οποίο έγινε serial εμπλεκόμενο και με την Ελλάδα ήταν αυτό του Thomas Walkup. Η ερώτηση είναι εξής, όχι το τι ακριβώς συνέβη, εντάξει, το παρακολουθήσαμε μέσες άκρες, το τεχνικό επιτελείο εσείς προχωρώντας και βλέποντας ότι επέμενε η Ντουμπάι, ήθελε και ο Walkup, ότι υπήρχε μια πολύ μεγάλη πιθανότητα, τελικά υλοποιήθηκε το να είναι μαζί σας ο Τόμας, αλλά προχωρώντας το χτίσμα αυτής της ομάδας είχατε και plan B χωρίς walk-up?
0: Είχαμε πολλά διαφορετικά πλάνα. Είμαστε πάντα έτοιμοι να ακολουθήσουμε, γιατί πάντα έχεις, όταν κάνεις ένα προγραμματισμό, δημιουργήσεις κάποιες πλάνες. Δεν μιλάω για τώρα για το Τόμας, μιλάω γενικά, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε θες να πας για ένα πεντάρι, ο οποίος μπορεί να είναι 1, 2, 3, μπορεί να πας στο πρώτο, να πας στο δεύτερο, μετά μπορεί να προκύψει μια άλλη ευκαιρία η οποία δεν είχε προκύψει πριν, γιατί κάποιες ανταλλαγές στο NBA μπορεί να δημιουργήσουν μια άλλη συνθήκη ή κάποιες αποδεσμεύσεις στον ευρωπαϊκό χώρο, κάποιες ομάδες οι οποίες για χύψη λόγους μπορεί να πάρουν κάποιες δυνατότητες. Οπότε πρέπει να είσαι έτοιμος ανά πάσα στιγμή. Δεν είναι θέμα. Εμείς ήμασταν έτοιμοι για οτιδήποτε συνέβαινε. Το προπονητικό επιτελείο έκανε τη δουλειά του. Οι άνθρωποι οι οποίοι τρέχουν την ομάδα, την κάθε ομάδα προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους. Οπότε με αυτή τη λογική κινηθήκαμε.
1: Λέγοντας οι άνθρωποι που τρέχουν την ομάδα, είχα πάντα μια απορία. Ξέρεις, επειδή στην Ευρώπη λίγο το ξέρουμε, υπάρχει ο πρόεδρος, ιδιοκτήτης με όποια μορφή λίγο διαφορετική, υπάρχουν οι GM. Εκεί τώρα η διοίκηση περίπου πώς είναι? Προφανώς υπάρχουν κάποιοι μπασκετάνθρωποι, το ξέρουμε, αλλά πώς λειτουργεί?
0: Δεν θα μιλήσω για διοικητικά. Είναι μια ομάδα η οποία είναι πολύ οργανωμένη. Είναι μια ομάδα η οποία λειτουργεί στα πρότυπα σε πολλές καταστάσεις πολύ διαφορετικά από την Ευρώπη και σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό προσέγγισης και προστασίας προς τον αθλητή. Μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση αυτό. Έχουν γίνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά από όλους στο πώς προσεγγίζουν όχι μόνο τον προπονητή ή τους παίκτες, όλους οι οποίοι συμπεριλαμβάνονται στο μέλη του αγωνιστικού τμήματος, φυσιοθεραπευτές, γιατρούς. Είναι ένα μεγάλο γκρουπ ανθρώπων οι οποίοι περιβάλλουν την ομάδα σε όλες τις κατευθύνσεις πλέον, παύλα καταστάσεις οι οποίες μπορεί να υπάρχουν σε μια ομάδα, δηλαδή η ομάδα φυσικοπαιδευτών, η ομάδα γιατρών, η ομάδα γυμναστών, η ομάδα προπονητών, η ομάδα η οποία είναι οι team managers. Όλοι αυτοί είναι ένα σύνολο ανθρώπων οι οποίοι λειτουργούν και ο καθένας από την πλευρά του τρέχει το πρόγραμμα το οποίο πρέπει, ούτως ώστε οι αθλητές και όλοι μας να είμαστε σε μια πολύ καλή κατάσταση και να είμαστε αφοσιωμένοι μόνο στο αγωνιστικό κομμάτι. Μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση η οργανώση η οποία έχει η ομάδα, μπορώ να πω. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στο πώς μπαίνει ένας αθλητής και πώς σε υποδέχονται και πόσο σου διευκολύνει την καθημερινότητα, ούτως ώστε να αφοσιωθεί σε αυτό το οποίο θέλεις. Είναι μια ομάδα η οποία είναι πραγματικά πολύ οργανωμένη και νομίζω ότι πράγματα τα οποία έχω δει εδώ είναι λίγο δύσκολο, αλλά δεν υπάρχουν πάρα πολύ σε πολλές ομάδες στην Ευρώπη.
2: Κοτς, πώς είναι η συνεργασία με τον Τζάβι Πασκουάλ? Γιατί αν δεν κάνω λάθος πρέπει να έχετε τώρα να ξεπερνάς τα 10 χρόνια ή να τα συμπληρώνεις. Είναι Παναθηναϊκό, Ζενίθ και τώρα Ντουμπάι.
0: Είναι 10 χρόνια. Είναι Οκτώβριο του 2016 ήρθε ο κότς στο Παναθηναϊκό. Όταν βρεθήκαμε, τώρα τον Οκτώβριο του 2026 θα συμπληρώσουμε μια δεκαετία. Εντάξει, ο Τσάβη και ο Ίνι, γιατί είναι και ο Ίνι ο Θορθάν, ο οποίος είμαστε μαζί, είναι για μένα οικογένεια. Τώρα 10 χρόνια.
2: Νομίζω ότι η χημεία σας είναι σε άλλο επίπεδο.
0: και τα, θα πω κάτι, και τα 5,5 χρόνια της Ρωσίας και τα τελευταία 3,5-3 χρόνια τα οποία ήταν χωρίς Ευρώπη, δηλαδή όταν είσαι σε ένα μέρος, σε ένα εξωτερικό που είστε όλοι ξένοι, γιατί τώρα όταν ήταν στην Ελλάδα, εγώ ήμουν στο σπίτι μου. Ο Τσάβη και ο Ίνι ήταν, ξέρω εγώ, ήμουν στο σπίτι μου όμως. Πόσο μάλλον όμως όταν είσαι μαζί σε ένα μέρος ξένο, στο οποίο δημιουργούνται και πια άλλες συνθήκες και χτίζεις κάτι καινούργιο από την αρχή. Είναι οικογένεια, περνάω πάρα πολύ χρόνο, είναι άνθρωποι δικοί μου, πάρα πολύ δικοί μου, το οποίο αυτό μεταφράζεται και σε μια συνεργασία στην αγωνιστική, στο επάγγελμά μας, η οποία είναι σε υψηλότερο επίπεδο, η οποία πολλές φορές φέρνει και διαφωνίες, αλλά αυτό είναι το οποίο μπορεί να δημιουργήσει μια καλύτερη συνθήκη, γιατί ο καθένας ξέρει ότι υπάρχει πίσω από αυτή, οποιαδήποτε κατάσταση και συζήτηση, πάντα υπάρχει ο απεριόριστος σεβασμός, ο θαυμασμός από μένα, όσον αφορά στο τι έχει κάνει ο coach και τι άνθρωπος είναι, έτσι. Γιατί το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι για να μπορείς να συνέχεις μια συνεργασία 10 χρόνια με κάποιους, πάνω απ' ότι δεν έχει να κάνει μόνο με το αγωνιστικό, τα X&O's και το τι κάνεις στο γήπεδο, είναι ότι η δουλειά μας είναι πάρα πολλές μέρες, όλη μέρα μαζί, οπότε ταξίδια πολλά. Αν δεν έχεις βρεθεί και δεν ταιριάζεις σαν προσωπικότητες, τότε
1: δεν δουλεύει αυτό.
2: Είναι δύσκολο.
0: Δεν δουλεύει αυτό. Οπότε για να είμαστε μαζί τώρα 10 χρόνια, πάνω απ' ότι έχουμε ταιριάξει και σαν άνθρωποι, και αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό, γιατί όλοι γνωρίζουν ότι ο coach Άβη Πασκουάλ και ο Ίνι είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι πραγματικά πολύ υψηλού επίπεδου όσον αφορά σαν χαρακτήρες. Τώρα προπονητικά δεν θα πω εγώ γι' αυτό, γιατί εντάξει δεν θα είμαι και αντικειμενικός, αλλά νομίζω όλα λένε, όλα καταδεικνύουν τι είναι και τι έχουν κάνει.
1: Υπάρχουν και κάποια γεγονότα που δεν αμφισβητούνται, που είναι αποτελέσματα, αριθμοί ή παρουσίες ομάδων. Εντάξει, ναι, δεν νομίζω.
2: Και είναι ιδιαίτερα πράος, εμάς μας δίνει μια εικόνα ιδιαίτερα πράωλα. Εσείς έχετε, κότς, έχει ζήσει και το άλλο του κομμάτι, έτσι, όταν στραβώσει κάτι ή όταν θέλει να περάσει κάτι πιο έντονα στην ομάδα.
0: Ναι, εντάξει, είμαστε άνθρωποι. Ο κότς είναι ένας άνθρωπος ο οποίος κοιτάζει κάθε λεπτομέρεια. Μπαίνει σε πολύ βαθιά ανάλυση, όχι μόνο την αγωνιστική, αλλά έχει να κάνει και με το ποιο παίκτες έχει, τι χαρακτήρες έχει, τι αντιμετωπίζουν κάθε μέρα, σαν προσωπικότητες και σαν προσωπική του ζωή. Του αντιμετωπίζει σαν ανθρώπους πρώτα και μετά σαν παίκτες, και αυτό έχει μια μεγάλη, δημιουργεί μια μεγάλη σύνδεση μαζί τους, η οποία οδηγεί και σε μια καλύτερη συμπεριφορά και σε μια καλύτερη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων τους των αγωνιστικών. Παρ' όλα αυτά, βέβαια, υπάρχουν πολλές στιγμές, οι εκρήξεις, όλα αυτά είναι μέσα στα. Δηλαδή, είμαστε και μεσογειακοί, όπως ξέρετε, με τους φανς έχουμε αρκετά similarities. Η ένταση υπάρχει, αλλά έχει και έναν τρόπο να περνάει και την ένταση πολλές φορές χωρίς τη φωνή την οποία μπορεί να κάνουμε εμείς. Αλλά πίστεψέ με ότι πολλές φορές μπορεί να βγει και να μιλήσει και να είναι όχι επιθετικός, αλλά να έχει να υψώσει πράγματα. Αλλά πάντα η βάση και ο οδηγός του είναι πάντα με σεβασμό και ποτέ να δημιουργεί μια άσχημη εντύπωση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ο σεβασμός, ο οποίος ακόμα και στη ένταση, να υπάρχει πάντα ο σεβασμός, το οποίο ο coach το κάνει σε υψηλότερο βαθμό.
1: Πάμε λίγο Ευρωλίγκα. Είδατε, εντάξει, εσείς βλέπετε τις καλές ομάδες, τις φαντάζεστε και σχεδόν τις σκιαγραφείτε όλο το ταμπλό των πολλών αυτών ομάδων από όταν χτίζουν τα ρόστερ. Είχατε τα πρώτα σαφέστατα δείγματα στο Super Cup εκεί που φιλοξενήθηκε και συμμετείχατε. Η δική σου εκτίμηση για αυτό που αρχίζει, ποια είναι σε σχέση με τον ανταγωνισμό? Δηλαδή πέρσι, ας πούμε, είδαμε πολύ μεγάλο ανταγωνισμό μέχρι το τέλος, δεν υπήρχε κάποιο να πεις ότι ξέφυγε αυτός, είναι πολύ μπροστά. Είδαμε και τη δεκάδα πεζόταν μέχρι τελευταίας αγωνιστικής με πολλά σενάρια. Εκτιμάς ότι πάμε στο ίδιο?
0: Κοιτάξτε,
1: ναι. Ακούω, ναι, ναι.
0: Κοιτάξτε. Ναι. Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι πάντα υπάρχει στη EuroLeague, τα βλέπουμε τα μεγέθη τα οποία υπάρχουν, οι ομάδες οι οποίες έχουν και επενδύσει αλλά και έχουν ένα roster τα οποία είναι πολύ δυναμικά και πολύ δυνατά. Πάντα θα υπάρχουν κάποιες ομάδες οι οποίες δεν τις περιμένουμε ή κάποιες οι οποίες κάποιοι μπορεί να τις έχουν υποτιμήσει. Όχι εμείς να μην τις περιμένουμε, ενώ Ο κόσμος, ο οποίος, γιατί εμείς όποιος δουλεύει αντιλαμβάνεται ότι δεν υπάρχει ένα παιχνίδι το οποίο να θεωρήσει εύκολο ή ότι αυτή η ομάδα είναι πιο αδύναμη. Οπότε νομίζω ότι στα μάτια του κόσμου πάντα υπάρχει μια ομάδα η οποία μπορεί να δημιουργήσει μια συνθήκη διαφορετική, η οποία θα είναι ένα μαύρο άλογο, να το θέσω έτσι, σε μια διαδικασία play-off ή αργότερα, και αν τα καταφέρουν για, ανάλογα και το επίπεδο για Final Four. Νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς να πούμε οτιδήποτε. Όλες οι ομάδες μοντάρονται. Είδαμε και τις ομάδες οι οποίες ήταν και στο Final Four τώρα του Super Cup, ότι πολλές ομάδες είχαν πολύ ψηλό αριθμό λαθών, το οποίο αυτό σημαίνει ότι είναι ξεκάθαρο και αποτυπώνεται πλέον και στους αριθμούς ότι ο χρόνος είναι αμήλικτος και είναι πολύ σημαντικό να βρεθούν πιο γρήγορα μεταξύ τους, και εμείς και η Real Madrid και ο Ολυμπιακός και η Φενέρ, λάθη τα οποία δεν θα γίνουν, θα τα δούμε σε ένα μήνα, δεν θα γίνονται ποτέ. Και δεν λέω μόνο για λάθη τα οποία φαίνονται στη στατιστική, έκανα 20 λάθη, 23 λάθη στο παιχνίδι. Έχει να κάνει και με λάθη τακτικής, λάθη επικοινωνίας, τα οποία είναι λογικό, γιατί όταν οι ομάδες δεν έχουν δουλέψει τόσο πολύ μαζί και είναι καινούργιες ομάδες, με καινούργια ρόστερ, είναι αρκετά δύσκολο να βρεθείς αυτή την εποχή σε υψηλότατο βαθμό. Οπότε νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς να πούμε οτιδήποτε, αλλά πιστεύω ότι επειδή είναι μια πολύ ανταγωνιστική, ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθούν οι πρώτες 10 αγωνιστικές, ούτως ώστε να δούμε πού πατάνε η κάθε ομάδα.
2: Αντικειμενικά, ο στόχος της Ντουμπάη ποιος μπορεί να είναι? Γιατί εμείς βλέπουμε ότι είναι για τα play-off, δηλαδή π.χ. δείχνει ότι όχι απλά μπορεί και παραμπορεί. Δεν λέω ακόμα Final Four, λέω για τα play-off βήμα-βήμα, αλλά δείχνει ότι είναι μια ομάδα που μπορείτε.
0: Κοιτάξτε, εμείς όταν και ο coach Πασκουάλ, όταν είχαμε πάει στη Zenit, ο πρώτος στόχος ήταν η ομάδα να μπει στα play-off. Αν θυμάστε, σε μια πολύ ανταγωνιστική Ευρωλίγα γίνεται η χρονιά που είχαν πολλές ισοβαθμίες και η οχτάδα κρίθηκε με τριπλή ισοβαθμία, αν θυμάμαι καλά, στις 20 νίκες σε 34 παιχνίδια, το οποίο ήταν πάρα πολύ ψηλό ποσοστό. Καταφέραμε και μπήκαμε την πρώτη χρονιά στα play-off σε μια ανταγωνιστική σειρά με την Μπαρτσελόνα, που για ένα παιχνίδι που μπορούσαμε να κάνουμε και το 0-2 εκεί, να μπορούσαμε να πάει στο Final Four. Αλλά την επόμενη χρονιά ήμασταν δεύτεροι, νομίζω, όταν βγήκε, έγινε το συμβάν με τον πόλεμο. Ήμασταν δεύτεροι ή τρίτοι, παίζοντας όλη τη σεζόν χωρίς το playmaker μας τον Απίερ. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι πάντα υπάρχει ένα πλάνο. Ότι στην αρχή της πρώτη χρονιά αυτό που θες να κάνεις, θα κάνεις ένα βήμα παραπάνω. Πέρσι η ομάδα, σαν οργανισμός, κατάφερε να έχει μια πολύ καλή παρουσία και να μπορέσει να χτυπήσει την είσοδο στα play-off, δεν τα κατάφερε στα play-in. Φέτος αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι αυτό ουσιαστικά, να είμαστε σε αυτή τη διαδικασία. Τώρα από εκεί και πέρα τι θα γίνει, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, είναι κάτι άλλο. Αλλά ο στόχος είναι πάντα ένα σκαλοπάτι. Εάν έρθει κάτι το οποίο μπορούμε να διεκδικήσουμε, να ξέρετε ότι πάντα υπάρχει η φιλοδοξία και η, όχι η τεχνογνωσία να πω, αλλά υπάρχει η διάθεση και η κουλτούρα της νίκης, είναι κάτι το οποίο είναι βαθιά ρισωμένη στον κόσμο και είναι αυτό το οποίο προσπαθεί να το περάσει σε κάθε έκφανση της προπόνησης, είτε λέγεται φιλικό, είτε λέγεται παιχνίδι Άμπα Λίκ, θα λέγεται, είτε θα λέγεται γυρολογικό παιχνίδι. Οπότε, στόχος βήμα-βήμα είναι, στόχος είναι να περάσουμε να μπούμε στα play-off και από εκεί πέρα θα δούμε ανάλογα το τι μπορεί να κάνουμε παραπάνω.
1: Πάντως, περίοδος προσαρμογής, γιατί η Ντουμπάη δεν υπάρχει με Ρεάλ, Μπαρτσελόνα εντός και Φενέρ εκτός τα τρία πρώτα
0: μάτς. Ναι, το πρόγραμμα δεν είναι, δεν μπορώ να πω ότι ήταν πολύ
1: βολικό,
0: δεν πολύ καλά ναι, για μας, αλλά το θέμα είναι ότι πλέον αυτό είναι και αυτό πρέπει να κάνουμε, πρέπει να είμαστε έτοιμοι και να μπορέσουμε να πάρουμε τις νίκες τις οποίες θέλουμε για να συνεχίσουμε ή να ξεκινήσουμε το ταξίδι αυτό με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία και τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.
2: Είναι λίγο πρόκληση όμως το πρόγραμμα, έτσι, γιατί όταν έχεις φιλοδοξίες και έχεις και ένα προπονητή που ξέρει τόσο καλά αυτές τις ομάδες, είναι λίγο πρόκληση. Είναι ιντρικαδόρυγο, θα έλεγα.
0: Είναι πρόκληση, σίγουρα. Ωραία είναι αυτά. Δεν είναι κακά, ωραία είναι αυτά. Στην πολύ μεγαλύτερη λογική. Εντάξει, είναι ωραία. Κοιτάξτε, όποιο και να παίζει, από τη στιγμή που συμμετάσχει, είναι μεγάλη ικανοποίηση και χαρά να μπορεί να διεκδικεί. Το θέμα είναι ότι σίγουρα θα ήθελα να λίγο περισσότερο χρόνο για να δουλέψει κάποια πράγματα, για να είναι η ομάδα καλύτερη, για να μπορέσει να νιώθει πιο. Όχι πιο ασφαλής, γιατί αυτό δεν υπάρχει, αλλά να νιώθεις ότι βαδίζουμε και είμαστε έτοιμοι σε ένα βαθμό. Αυτή τη στιγμή είναι ένα ερωτηματικό, όπως και για όλες τις ομάδες. Αλλά είμαστε ικανοποιημένοι. Εγώ μένω σε αυτό. Είμαστε ικανοποιημένοι μέχρι στιγμής.
1: Ο τρόπος που θα διεκδικήσετε το ό,τι σας αναλογεί και ό,τι θέλετε, το ενώ το μπάσκετ θα παίξει, είναι αυτό το αθλητικό πια που πάνε όλοι, βλέπω και από το ρόστερ, πάνω όμως στις αρχές, γιατί είναι ένας coach με αρχές ο coach Πασκουάλ, δηλαδή αθλητικά αλλά όχι άναρχα, να το πούμε λίγο μπακαλίστικα.
0: Κοιτάξτε, το μπάσκετ έχει αλλάξει, οι κατοχές είναι πάρα πολλές, ο ρυθμός του παιχνιδιού έχει ανέβει, έχουν μεγαλώσει τα ρόστερ για να μπορούν να συμμετέχουν οι παίχτες, περισσότεροι παίχτες στη διάρκεια του παιχνιδιού, γιατί και η σεζόν είναι πάρα πολύ μεγάλη, οπότε και ο ρυθμός του παιχνιδιού μεγάλος, άρα θα πάει να πει ότι θα πρέπει να λειτουργήσεις κάπως διαφορετικά και στην επιλογή των παιχτών στο ρόστερ που θα διαμορφώσεις, αλλά και εδώ τι μπάσκετ θέλεις να παίξεις. Πάντα όμως προσπαθεί, επειδή ο coach είναι πάντα ένας άνθρωπος με αρχές και στην άμυνα και στην επίθεση, θα πάντα προσπαθούμε να περνάμε ακόμα και σε καταστάσεις οι οποίες στο μάτι να θεωρούνται ότι είναι, να το βάλω σε παρένθεση, εκτός πλάνου, να υπάρχει μια λειτουργία πλάνου. Οπότε νομίζω ότι ο χρόνος είναι αυτός ο οποίος θα μας βοηθήσει σε αυτό το κομμάτι, ο οποίος, δηλαδή, όσο περνάει ο καιρός και οι παίκτες μας γνωρίζουν καλύτερα και τι θέλει ο coach και πώς θέλει να το κάνουν κάποια πράγματα, νομίζω ότι θα είμαστε σε καλύτερο επίπεδο. Αλλά το γρήγορο μπάσκετ είναι κάτι το οποίο πλέον δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κάνει ένας, είναι κάτι το οποίο όλοι μπορούμε, και από εκεί και πέρα το πώς θα το βάλουμε στα πλαίσια που ο καθένας θεωρεί είναι μια άλλη ιστορία, και ανάλογα με τη φιλοσοφία του κάθε προπονητή και τις σκέψεις του, τις πεπιθήσεις του και τις γνώσεις του, προσπαθεί να το κάνει.
2: Και ξεχωριστές οι επισκέψεις στην Ελλάδα πάντα, οπότε θέλουμε για ένα σχόλιο και για τις δύο ελληνικές ομάδες.
0: Βεβαίως. Κοιτάξτε, είναι πολύ διαφορετικές οι δύο ομάδες και οι δύο ομάδες νομίζω θα είναι διαφορετικές. Παρόλο που ο Ολυμπιακός κράτησε τον ίδιο προπονητή και ένα μεγάλο μέρος του κορμού, οι αλλαγές στον γκάρντ είναι τέτοιες ώστε να δημιουργούν μια άλλη συνθήκη, γιατί όταν λείπει ο άνθρωπος ο οποίος τρέχει την ομάδα ή είναι ένας άλλος άνθρωπος, αυτό σημαίνει ότι αλλάζουν και οι συνθήκες. Ο Ολυμπιακός νομίζω ότι έδειξε και στα παιχνίδια του Final Four τώρα, παρόλο που ήταν φανερά ότι, όπως και όλες οι ομάδες, ότι ψάχνει να βρει τις εργοστασιακές ρυθμίσεις οι οποίες θα πρέπει να υπάρχουν και να τρέξουν. Νομίζω ότι θα είναι ένα βελτιωμένο μοντέλο, γιατί η έλευση του Μοντέρο είναι ένα βελτιωμένο, διαφορετικό μοντέλο, να το πω. Γιατί ο Μοντέρο είναι διαφορετικός παίκτης από ό,τι είχαν μέχρι τώρα ο οργανισμός του Ολυμπιακού. Πιο με η έλευση του Μακιντάιρ, οπότε περιμένω να δω ένα διαφορετικό σε κάποια πράγματα Ολυμπιακό. Οι αρχές θα είναι ίδιες. Αλλά επειδή προσαρμόζεται και ένα πολύ ευφύης προπονητής, ο Κόντ Μπαρτζόκας, και το επιτελείο γνωρίζουν πολύ καλά τι πρέπει να κάνουν, και πολύ έμπειροι και πολύ επιτυχημένοι, νομίζω ότι ξέρουν πολύ καλά πώς θα βάλουν το Μοντέρο στην λειτουργία της ομαδικής κατάστασης στην οποία τρέχει ο Ολυμπιακός, αλλά θα αφήσουν κιόλας λίγο παραπάνω το συγκεκριμένο παίχτη να κάνει κάποια πράγματα διαφορετικά και να λειτουργήσει κάπως πιο λίγο έξω από το πλαίσιο, γιατί έχει αυτά τα χαρακτηριστικά και έχει δείξει ότι μπορεί να τα καταφέρει στο υψηλότερο επίπεδο. Όσον αφορά το Παναθηναϊκό, νομίζω ότι άλλαξε τελείως.
1: Τα πάντα εκεί.
0: Δεν νομίζω ότι είναι η ίδια κατεύθυνση σε κανένα επίπεδο. Θα είναι τελείως διαφορετικό κομμάτι Παναθηναϊκός, ακόμα και το ίδιο ακριβώς ρόστερ να είχε, που δεν έχει το ίδιο ρόστερ. Πιστεύω ότι θα βλέπουμε κάτι τελείως διαφορετικό. Οπότε περιμένω μια ομάδα η οποία θα λειτουργεί περισσότερο με ένα αγωνιστικό πλάνο αμυντικό, το τι θα κάνω μέσα στο γήπεδο. Θα είναι λίγο πιο ξεκάθαρα κάποια πράγματα. Και πιστεύω ότι και οι δύο ομάδες είναι πολύ δυνατά φαβορί για την παρουσία στο Final Four.
1: Μάλιστα, νομίζω, Γιάννη, ότι καλύτερο lead-in από εν ώψη της Ευρωλίγκας
2: για EuroLeague δεν μπορούσαμε
1: να έχουμε, και να ευχηθούμε και πάλι καλή αρχή, καλή προσαρμογή και όλες, γιατί
0: υγεία σε όλους,
1: πάνω απ' όλα
0: σε εσάς, και να έχουμε μια καλή αγωνιστική σεζόν χωρίς παρατράγουδα και,
1: και ήρεμα κιόλας, ήρεμα εκεί που είσαστε,
0: ήρεμα, γιατί... αυτό το είπα,
1: σας τραβάνε λίγο οι χώρες που είναι λίγο περιπετειώδεις. Όχι, να πάνε όλα καλά, να το απολαύσετε εκεί, να δουλέψετε όπως θέλετε και να είμαστε, δόξα τω Θεώ, μακρά είναι η σεζόν, θα έχουμε να τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ,
2: Διαμαντή. Να είστε καλά, Διαμαντή, ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά, καλή σεζόν.
1: Καλή συνέχεια, για χαρά.

0: Ωραία, εδώ είμαστε πλησιάζοντας προς την τελική, έχοντας μπει στην τελική ευθεία και πλησιάζοντας προς το φινάλε. Παραμένουμε σε ρυθμούς Ευρωλίγκας. Ξαναλέμε ότι οι δύο μέρες έμειναν για να αρχίσει και επίσημα η δράση της φετινής μαραθώνιας Ευρωλίγκας. Κάναμε πολλή ώρα και πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα με Ντουμπάι και το Διαμαντή Παναγιωτόπουλο. Μας εξήγησε τι γίνεται εκεί στην ομάδα που έχει πλέον τον Τσάβη Πασκουάλ και το επιτελείο του, μεταξύ των οποίων και ο Έλληνας προπονητής. Και πάμε λίγο να δούμε τα του Παναθηναϊκού, της ομάδας που, όπως είπε και ο κόουτς Διαμαντής Παναγιωτόπουλος, έχει αλλάξει στα πάντα. Μαρίνο Σπρίντερ μαζί μας για να μας πει πώς πηγαίνει ο Παναθηναϊκός για την πρεμιέρα που θα είναι εντός έδρας με την Παρή την Πέμπτη. Γεια σου, Μαρίνο.
1: Γεια σας. Τι γίνεται,
0: καλά,
1: πώς είστε?
0: Καλά, είμαστε και εμείς εδώ πέρα.
1: Μια χαρά.
0: Τα λέμε, μας τα πει. Εμείς τα ακούμε βασικά, αφού όταν μιλάει coach, εμείς δεν έχουμε να πούμε πολλά.
1: Διαμαντή, δύναμη.
0: Ναι. Για πες.
1: Εννοείται.
0: Τώρα και ο Παναθηναϊκός πια, εντάξει. Ξέρουμε προβλήματα αυτά, αλλά μπαίνει στα επίσημα παιχνίδια σιγά σιγά.
1: Ναι, με την Παρή την Πέμπτη. Εντάξει, είχε πει και ο Σίλικο Μπράντος μετά το τέλος του τουρνουά, Παύλος Γιαννακόπουλος, ότι έχουμε κάνει ελάχιστες προπονήσεις με 10 άτομα. 7 προπονήσεις είχε κάνει ο Παναθηναϊκός με 10 άτομα. Ακόμα ψάχνει να βρει τον προσανατολισμό του. Κάποια πράγματα τα έχουμε δει, τα δείχνει κυρίως στο αμυντικό κομμάτι, κάποιες συνεργασίες. Εντάξει, καμία ομάδα είναι έτοιμη προφανώς.
0: Όχι, καμία δεν. Τώρα είναι τι θα αποφύγεις για τις ομάδες και τι θα κλέψεις πιθανότατα. Είχαμε ένα πρόβλημα με τη γραμμή, οπότε θα επιστρέψουμε τάχιστα.

0: αποκαταστήσαμε κατά πάσα πιθανότητα και συνεχίζουμε να ακούμε το Μαρίνο Πριντεζή. Έλα Μαρίνο.
1: Ναι, εντάξει, καμία ομάδα είναι έτοιμη προφανώς στην Ευρωλίγκα. Γενικά καμία ομάδα είναι έτοιμη, θυμώ στην Ευρωλίγκα. Τώρα αναγκαστικά ο Παναθηναϊκός, επειδή έχει ένα θεωρητικά, ας το πούμε, πιο βαρτό πρόγραμμα, θεωρητικά πάντα με 7 στα 8 εντός έδρας, βάζοντας μέσα ότι στο εντός έχει και την Φενέρμπατσε, έχει φυσικά και την Παρτιζάν έξω. Τέλος πάντων,
2: και την ΧΑΠΟΕΛ μέσα σε αυτή το σερί, δηλαδή ΧΑΠΟΕΛ, έχει και 2-3 πονηρά μάτσα, αλλά είναι μια ευκαιρία όμως.
1: Εντάξει, στην αρχή είναι τώρα Παρί, είναι η Βιλερμπά μετά, δηλαδή δύο γαλλικές. Εντάξει, στο μάτι με την Παρί πρέπει ο Παναθηναϊκός πρώτα απ' όλα προφανώς να βγάλει το κομμάτι της άμυνας. Έχει δείξει κάποια πραγματάκια ότι πιέζει πάρα πολύ πάνω στην μπάλα. Έχει αυτή την αθλητικότητα που του προσφέρουν παίκτες όπως είναι ο Μπόγκα, που για μένα θα είναι κλειδί φέτος στον Παναθηναϊκό, ακόμα και αν έχει 0 προσπάθειες. Η άμυνα που παίζει πραγματικά είναι τρομερή και λέγαμε το καλοκαίρι ότι η απώλεια του Όσμαν είναι σημαντική, υπό την έννοια ότι χάνει ίσως το καλύτερο small forward της Ευρώπης. Αλλά ο Μπόγκα σου δίνει άλλα πράγματα που δεν είχε ο Όσμαν προφανώς. Δηλαδή στο κομμάτι της άμυνας.
2: Και βοηθάει και στα rebound πολύ, έτσι.
1: Ναι, πάρα πολύ.
2: Ένα τομέα που είχε πονέσει ο Παναθηναϊκός πέρσι.
1: Ναι. Δίνει βοήθειες, μακάρι το 1 στο 4. Εντάξει, μιλάμε για ένα παίκτη που ξέρουμε την ποιότητά του και δίνει διαφορετικά πράγματα σχέση με τον Όσμαν, που και αυτός εννοείται ότι είναι τρομερής ποιότητας παίκτης. Δεν το συζητάμε αυτό. Τώρα, στα αγωνιστικά περιμένουμε να δούμε και σήμερα τι γίνεται με την υπόθεση του Ρογκαβόπουλου. Δηλαδή, ο Ρογκαβόπουλος από όλους τους απόντες είναι ο πρώτος που θα επιστρέψει.
0: Μάλιστα.
1: Έχει πολλές πιθανότητες να παίξει την Πέμπτη με την Παρί. Θυμίζουμε ότι έχει υποστεί τη λάση συνοπίσης Μυρίως εκείνο το φιλικό σαν Κουσουταγίου Σωμά με το Μαρούσι, και ευτυχώς το κατάλαβε και ο ίδιος και πήγε κατευθείαν για εξετάσεις. Θα δούμε σήμερα αυτή τη φάση είναι. Είναι καλύτερα πάντως. Άρα έχει πιθανότητα να παίξει την Πέμπτη.
0: Ναι, έτσι που μας το λες.
1: Ναι, έχει πιθανότητα να παίξει την Πέμπτη ο Ρογκαβόπουλος, αλλά επειδή είναι θλάσσι και είναι πάντα έπουλη, θα το δούμε σήμερα πώς θα είναι, πώς θα ανταποκριθεί, αλλά σίγουρα και ο ίδιος λέει στους ανθρώπους στο Μάστρο ότι νιώθει καλύτερα, γιατί έχει βάλει περισσότερα πράγματα στο ρεπερτόριό του. Για την Πέμπτη μιλάμε ότι αν επιστρέψει κάποιος θα είναι μόνο ο Ρογκαβόπουλος. Αυτός που επιστρέψει σίγουρα δεν θα παίξει είναι ο Ναν. Σήμερα πέντε αεροπλάνο για να έρθει στην Αθήνα την Πέμπτη, θα δει από κοντά την ομάδα ως θεατής.
0: Σε τι κατάσταση είναι Μαρίνο, πώς?
1: Κοίτα, τι είναι καλύτερα, ναι. Πάει αρκετά καλά η αποθεραπεία του, είχε πάει και κάποιος τέλος του Παναθηναϊκού μέσα στον Αύγουστο να το δει, να δει σε τι φάση είναι ιατρικό επιτελείο. Άναψαν το πράσινο φως από το ιατρικό επιτελείο της ομάδας για να ταξιδέψει, γιατί θυμίζουμε ότι θα μπορούσε να υποστεί κάποια θρόμβωση αν ταξίδευε πολύ νωρίτερα.
0: Ναι, αυτά δεν παίζουν, τα κοιτάνε πολύ.
1: Ναι, βέβαια, με τη ρήξη έξω μηνίσκου. Είναι καλύτερα. Το σκεπτικό, εφόσον προσγειωθεί και ξεκινήσει, συνεχίσει την αποθεραπεία του, το σκεπτικό είναι να μπορέσει ο Ναν να παίξει 8 Οκτωβρίου με τη Φενερμπαχτσέ. Να είναι δηλαδή διαθέσιμος. Πάντα με απόκριση βέβαια, γιατί το πώς θα αποκριθεί. Αλλά σίγουρα νιώθει πολύ καλύτερα ο ίδιος. Το θέμα είναι πότε θα μπορέσει να κάνει κάποιο μέρος του προγράμματος.
2: Και θυμίζουμε, συγγνώμη σε διακόπτω εδώ Μαρίνο, ήταν σημαντικό ότι τότε που έγινε ο τραυματισμός του, ότι σε συνεννόηση με τον Παναθηναϊκό έκανε άμεσα την επέμβαση στην Αμερική. Έτσι,
1: καλά, δεδομένα
2: κερδίθηκε πολύ σημαντικός χρόνος.
1: Ναι, δηλαδή, το θέμα είναι η ατυχία ότι μια μέρα πάνω το αεροπλάνο είναι έρθει η προετοιμασία του Παναθηναϊκού, χτύπησε. Δηλαδή ήταν και ατυχία αυτή τώρα. Ναι. Πάνω σε μια ατομική προπόνηση και την πάτησε αυτή ο Αμερικανός γκάρ. Τέλος πάντων. Τώρα όσον αφορά γενικότερα, βάλω ένα περίγραμμα για τους απόντες. Νομίζω ότι στο μάτς με την Μπασκόνια 22 Οκτωβρίου εντός έδρας ότι θα έχουν επιστρέψει όλοι. Δηλαδή Φλούκας, Ναν, Κέις Ντέιβις, Φαλ. Αυτή είναι η εκτίμηση που κάνω και περιμένουμε να δούμε.
0: Μάλιστα.
1: Πώς θα πάει.
0: Άρα εντάξει, τώρα θα αρχίσει να τους μαζεύει. Σίγουρα χάθηκε χρόνος που θα ήθελε μια ναι. ομάδα με τόσα πολλά νέα πρόσωπα ο προπονητής να τη δουλέψει.
1: Ναι, εντάξει.
0: Αλλά αυτά είναι μέσα στη ζωή, ειδικά της Ευρωλίγκας. Ναι, με το... ναι.
2: Και πολλές φορές είναι καλύτερα στην αρχή και όχι στο τέλος που κρίνονται όλα, έτσι.
1: Ναι, απλά εσύ, κατά, ναι, εννοείται στην αρχή. Απλά είναι το θέμα ότι εντάξει, θέλει να βάλει κάποια κομμάτια ο Ζότς. Θέλει να χτίσει ένα σύνολο με δική του φιλοσοφία. Χημεία, όλα αυτά, αλλά δεν μπορεί να το κάνει άμα λείπουν τόσοι παίκτες. Είναι λίγο δύσκολο.
0: Ζώτσι είναι κομμάτι. Αυτός, θα τον βρει τον τρόπο του.
1: Ναι, ναι, καλά, ναι. Τόσο όσον αφορά το κομμάτι της μεταγραφής, εννοείται ότι ο Παναθηναϊκός συνεχίζει και κοιτάζει. Δεν έχει αφήσει στην άκρη το θέμα.
0: Μιλάμε για σέντερ, δεν... έτσι, για ψηλό.
1: Ναι, για σέντερ, για πεντάρι, ναι. Δεν βρίσκει κάτι αυτή τη στιγμή. Κοίταξε κάποιες περιπτώσεις για συμβόλαιο, για να σπάσει κάποιο συμβόλαιο, αλλά προφανώς καμία ομάδα δεν μπορεί να πει ναι, το κάνουμε, okay. Όσα λεφτά και αν είναι θα σου δώσω τον παίκτη, γιατί όλες οι ομάδες τώρα έχουν στελεχωθεί. Δεν διάρκονται στον Παναθηναϊκό. Είχαν κοιτάξει κάποιες περιπτώσεις παικτών από το NBA που τους είχαν προταθεί, τις άφησαν στην άκρη. Και νομίζω ότι πρώτα θα γίνουν τα πρώτα κοψίματα του NBA, δηλαδή 12 Οκτωβρίου, και μετά ο Παναθηναϊκός θα αποφασίσει για ψηλό. Αν βέβαια μέχρι τότε δεν έχει βρεθεί κάποια ελκυστική περίπτωση που να κάνει πολύ κλικ.
0: Εντάξει, το δεδομένο είναι αυτό που λες τώρα, ότι είναι στην αγορά και δεν ξέρεις ποτέ ναι. τι και από πού θα προκύψει.
1: Ναι, ναι, ναι. Απλά δεν υπάρχει, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν υπάρχει κάποιος φανικός βιασύνη, άγχος, ότι πω να πάρουμε οπωσδήποτε ένα παίκτη άμεσα πριν να αρχίσει η Ευρωλίγκα.
0: Ναι, ναι.
1: Κατάλαβα. Δηλαδή τουλάχιστον στην αρχή υπήρχε σκέψη να πάρουμε άμεσα ψηλό. Τελικά δεν βρήκε κάτι και σε συνδυασμό με το πότε θα επιστρέψουν οι απόντες δεν αγχώνονται στον Παναθηναϊκό. Έχω ξαναπεί ότι αν πάρει ψηλό Παναθηναϊκός θα είναι μέχρι τέλος σεζόν. Δηλαδή δεν θα πάει να το πάρει με μηνιαίο συμβόλαιο. Δηλαδή αυτή την εκτίμηση
0: κάνω. Ναι, αυτό θυμάμαι όμως. Ναι, πήγε παραλυμμένα. Μάλιστα,
1: ναι. Αυτά.
0: Εντάξει, Μαρίνο, δεν ήταν να και λίγα, καλά, να είσαι καλά, για χαρά.
1: Ο Παναθηναϊκός πάντα έχει πολλά πράγματα να πει, νομίζω.
0: Έγινε, για χαρά.
1: Και εδώ, γεια σας.
2: Γεια σου, Μαρίνο.

0: Για πες, Γιάννη.
1: Λοιπόν, να κλείσουμε με εθνικές ομάδες. Επειδή είπες και για κόσμο, να θυμίσουμε ότι και στα παράθυρα της FIFA έγινε ρεκόρ. Έτσι. Εμείς κάναμε την τρίτη καλύτερη επίδοση. Η πρώτη είναι δική μας, νομίζω, με το Βέλγιο,
0: με
1: σωστά.
0: Το Βέλγιο, ναι.
1: Και έγινε χαμός και με την Ισπανία. Και λέω με την Ισπανία, διότι η Ισπανία εκεί που ήταν άνετη στο 5-0, βρίσκονται στο 5-3 και ζορίζονται. Και εν ώψη του αγώνα και με το Μαυροβούνιο 26 Νοεμβρίου, αλλά κυρίως και με την Ελλάδα 29 Νοεμβρίου στην Ισπανία, ο Τσούς Ματέο επιστρατεύει και Ρίκι Ρούμπιο στα 36 του χρόνια. Δεν θα έχει τους NBA. Είναι ένας παίκτης πάρα πολύ έμπειρος.
0: Και νομίζω και το ότι το πάνε το μεταξύ μας μάτς.
1: Ναι, και θα το πάνε σε
0: μικρή έδρα.
1: Σε πόλη έδρα. Ναι. Δηλαδή, να γίνει, ναι.
0: Δείχνει το πόσο το. Ναι, εδώ το θέμα είναι να και ο Διαμαντής που είναι στο μέλος της ευρύτερης, του ευρύτερου επιτελείου. Άσχετα που έλειψα το τελευταίο παράθυρο, κάτω το Σεγγέλια εκεί 1η Μαρτίου που θα πάμε στην Τυφλίδα να παίξει πιθανότατα την πρόκριση.
1: Γιατί θυμίζω ότι.
0: Πιστεύω ότι ο Σεγγέλια πρέπει να πάει και κολυμπώντα για να παίξει.
1: Γυρίζει ο γύρο, θυμίζω, σε αυτό το Νοέμβριο, δηλαδή κλείνει ο πρώτο γύρο τη δεύτερη φάση. Παίζουν όλοι με το καινούριο γκρουπ τη ομάδα. Εμεί θα παίξουμε τη Γεωργία και μετά με την Ισπανία γυρίζει. Άρα μετά θα μένουν δύο μάτς. Άρα οι Ισπανοί θέλουν το 2-2.
0: Οπωσδήποτε
1: για να αποφύγουν
0: Σαντιάγκο ντε Κομποστέλα.
1: Να σου πω από πέντε. Εκεί πάμε.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος και του σημερινού άμεσου replay. Τα είπαμε ωραία, με πολύ κόσμο. Βάλτε τώρα να πάρουμε. Είναι η εποχή που παίρνουμε το σημειωματάριο. Όπως παίρναν παλιά, είπαμε γιαγιάδες στη ραδιοτηλεόραση. Ναι. Και βάζαν τα serial, τι θα δουν, τι ώρα είναι. Και τότε με δύο κανάλια. Τώρα πρέπει να έχουμε και εμείς από το πρωί ένα τέτοιο, να ξέρουμε πού βλέπεις τι. Εντάξει, μπάσκετ είναι, θα βλέπουμε απ' όλα, θα σχολιάζουμε. Έχουμε πάντα και τους εκλεκτούς καλεσμένους. Μπαίνουμε σε full.
1: Εάν θυμάσαι παλιά και στις εφημερίδες, είχαμε δύο ή τρία μάτς. Γιατί ακόμα και από το πρωτάθλημα έδειχνε ένα ή το πολύ δύο παιχνίδια. Και τώρα το να φτιάξεις πρόγραμμα, θες άνθρωπο ξεχωριστό μόνο για το πρόγραμμα, το τηλεοπτικό.
0: Κάτσε να δω το Σάββατο Millwall West Ham, το μεγάλο ντέρμπι μίσους του Ανατολικού Λονδίνου. Αλλά δεν είχε, μωρέ. Έβλεπα μετά κάτι βιντεάκι απ' έξω που περπάταγαν οι μεν και τους κάνανε οι άλλοι χειρονομίες. Ναι, ναι. Και βέβαια, εντάξει, ήταν συγκλονιστική. Είχε την πλάκα τη στιγμή της σοφάρης του Μαυροπάνου, το πώς πετάχτηκε το πέταλο, το μισό πέταλο των οπαδών της West Ham, μεγάλο μίσος στο Ανατολικό Λονδίνο, δύο ομάδων με βαθιά εργατικίες τάξεις οπαδούς που είχαν χωρίσει.
1: Είναι κάτι παραπάνω από ένα ντέρμπι, νομίζω. Δεν σταματάει στο πόσο. Και ο Κοστούλας και Τζόλης δεν πάνε άσχημα, έτσι, για Premier League.
0: Όχι, τι άσχημα να πάνε.
1: Δεν τους βλέπω.
0: Στην Αγγλία νομίζω ότι είναι τέτοιο το scouting που για να τα μπάρουν κάποιον, σπάνε να μην βγει και λες πολλούς που βγαίνουν. Είναι και σαν το NBA που πάνε κάτι που εδώ στην Ευρώπη διάφοροι τύποι που δεν παίζανε και κάνουν εκεί.
1: Άρα λες είναι καλύτερο από άλλες χώρες και τις δικές μας. Στο scouting στην Αγγλία. Είναι σε άλλο επίπεδο.
0: Από τη δικιά μας μάλλον. Ναι. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Ακολουθεί Αργύρης Παγαρτάνης. Θα αρχίσουμε να γυρνάμε και την Ελλάδα. Θα αρχίσει να παίζει και μπάσκετ, γιατί ο Αργύρης τη γυρνάει την Ελλάδα. Να βλέπουμε, να ακούμε πιο σωστά προσπάθειες από όλη τη χώρα. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε για την παρέα σας.
1: Είστε καλά. Γεια σας.

NASA has provided any explanation.